0: Τις σχετικές προκηρύξεις καταγγέλνουν ότι έχουν λάβει υποσχέσεις χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση. «Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Σε οριακό σημείο λειτουργίας φέρεται να βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για ακραία υποστελέχωση και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης. Το Σωματείο ζητά την άμεση στελέχωση των εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων, ενώ οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες εφόσον δεν δοθούν άμεσες λύσεις από τη διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Βουλιάζουν από κόσμο τα ελληνικά αεροδρόμια και τα τουριστικά καταλύματα, όμως το αεροδρόμιο της Καβάλας καταγράφει ανησυχητική πτώση. Ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο το διάστημα από Ιανουάριο έως και Ιούλιο καταγράφηκαν 15,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η Καβάλα κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική τροχιά, σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξης του 8,8%. Επίγουσα διακομιδή τετράχρονης από τη Θάσο στην Καβάλα τη Δευτέρα, έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του Νέου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας προχώρησε στον καθορισμό αυστηρών μέτρων τάξης, αποφασίζοντας πρακτικά να μοιράσει το γήπεδο στα δύο, διαθέτοντας από 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς κάθε ομάδας. Οι φίλαθλοι του Νέου θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο, προκειμένου να φιλοξενηθούν στη νότια κερκίδα του σταδίου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
2: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
2: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
3: New music show.
2: Εδώ, τα ακούς.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους. It's

sexy people.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's Ozier.
4: It's Ozier.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
0: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
6: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η συνεχόμενη χρονιά το καθημερινό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κομπή του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά, γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική διαμόρφωση της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ ξεκίνησε τη Δευτέρα και σε συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή. Πακέτο μέτρων θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το Σάββατο στην ομιλία του στο Βελίδιο. Υπουργοί και υφυπουργοί περιοδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα εν όψη ΔΕΘ. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος βρέθηκε στην Καβάλα τη Δευτέρα και δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει στόχο να στηρίξει έμπρακτα την περιοχή μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο διοικητήριο με φορείς της Καβάλας, ανέφερε πως στόχος είναι η ένταξη της πόλης στις ενισχυμένες περιοχές του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καλώντας τους τοπικούς φορείς να αναμένουν νίκες πολύ σύντομα. Συγκέντρωση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησαν τη Δευτέρα εποχικοί πυροσβέστες διεκδικώντας λύσεις στο αίτημά τους για μόνιμη εργασία. Όπως υποστηρίζουν, χιλιάδες πυροσβέστες παραμένουν εκτός των διαδικασιών για μόνιμη απασχόληση, μεταξύ άλλων λόγω του ηλικιακού ορίου των 30 ετών που προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις. Καταγγέλνουν ότι έχουν λάβει υποσχέσεις χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση. «Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Σε οριακό σημείο λειτουργίας φέρεται να βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για ακραία υποστελέχωση και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης. Το Σωματείο ζητά την άμεση στελέχωση των εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων, ενώ οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες εφόσον δεν δοθούν άμεσες λύσεις από τη διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Βουλιάζουν από κόσμο τα ελληνικά αεροδρόμια και τα τουριστικά καταλύματα, όμως το αεροδρόμιο της Καβάλας καταγράφει ανησυχητική πτώση. Ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο το διάστημα από Ιανουάριο έως και Ιούλιο καταγράφηκαν 15,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η Καβάλα κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική τροχιά, σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξης του 8,8%. Επίγουσα διακομιδή τετράχρονης από τη Θάσο στην Καβάλα τη Δευτέρα, έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του Νέου του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας προχώρησε στον καθορισμό αυστηρών μέτρων τάξης, αποφασίζοντας πρακτικά να μοιράσει το γήπεδο στα δύο, διαθέτοντας από 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς κάθε ομάδας. Οι φίλαθλοι του Νέου θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο, προκειμένου να φιλοξενηθούν στη νότια κερκίδα του σταδίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλό μήνα, εδώ
2: καλό είμαστε. Μήνα!
1: Παναγία μου, θα εκτοξευτούμε.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τον εύχεσαι τον καλό μήνα.
1: Το Σεπτέμβριο. Να ήταν Ιούλιος, να το πούμε καλό μήνα έτσι.
2: Το Σεπτέμβριο. Ναι, το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
2: Θα πάμε κόντρα σε όλα και θα ευχόμαστε και θα το λέμε και χαρούμενα και δυναμικά.
1: Να σε εδώ να το κάνεις αυτό και τι στον κόσμο.
2: Μόλις το έκανα.
1: Λοιπόν,
2: τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Καλά, μιλάμε τώρα για να το κάνεις συνέχεια, όχι τώρα μόνο.
2: Άμα βρω το κατάλληλο χαπάκι, θα το κάνω συνέχεια.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και θέλω να πάρω μια βαθιά ανάσα για να μπορέσω να πω όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Α, είναι αυτή η μέρα. Έτσι,
2: ξεκινάω. Μάλιστα.
1: Ναι, σιγά, σιγά.
2: Λοιπόν,
1: για να περάσει η εκπομπή.
2: Ναι, με τα ονόματα. Θα πιάσει όλοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στους Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία, Διαμαντή, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αρηβοία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Εύτερπος, Ευτέρπη, Θαλή, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρο, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτη, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Μόσχο, Ουράνιο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιο, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροά, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλή και Χαρικλία.
1: Τσοτσάκι ήταν, γιατί έκανα μια δουλειά αυτή
2: τα
1: την ώρα.
2: Τα είπα όλα, είδες.
1: Την ώρα που λέγες τα ονόματα, εγώ έκανα δουλειές.
2: Σε είδα, δεν σε είδα, νομίζεις.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Έτσι, με χαρά, κέφι, χορό.
2: Χαρά, τσαχπινιά, τριτιάτικο. Σήμερα ξεκινάει ο καινούριος μήνας.
1: Ξεκινάει το φθινόπωρο.
2: Σταμάτα.
1: Καλό φθινόπωρο.
2: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
1: Καλό φθινόπωρο.
2: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
1: Δεν θέλω. Λοιπόν.
2: Είπε και του έκλεισαν το στόμα.
1: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε τις προάλλες για τις ντομάτες mm-hmm. σε σούπερ μάρκετ που βρήκαμε βελγίο αντί για ελληνικές. Έτσι, και φαντάζεσαι με τι τιμή κιόλας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες που έψαξα είναι ότι υπάρχει έλλειψη σε μαυρομάτικα φασόλια.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη σε ένα τρίμηνο. Έτσι μου είπανε που ρώτησα.
1: Ήταν οι ίδιοι αυτοί που σου απάντησαν, που σου είπανε ότι είναι καλύτερες ντομάτες του Βελγίου?
0: Ναι.
1: Μην τους εμπιστεύεσαι και πολύ.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν θεωρώ αξιόπιστη την πηγή σου.
0: Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, ίσως.
1: Εντάξει, και.
0: Έτσι στην Ελλάδα.
1: Έτσι νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερο.
0: Έτσι λέει, έλα, δεν είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Δηλαδή, πραγματικά σε άλλα πράγματα είσαι πολύ έξυπνος.
0: Έλα τώρα.
1: Τώρα τι έπαθες?
0: Έλα τώρα, δεν μπορεί να μην έχεις φασόλια μαυρομάτικα, ας πούμε, στο
1: ράφι. Αυτό σου λέω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε. Έχω να σου πω ότι έρχονται βαριές καμπάνες για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ξεκινάνε έτσι καινούργια εξόρμηση, να πούμε, με βαριά χρηματικά πρόστιμα, λουκέτα έως και 20 μήνες, αλλά και αφαίρεση του αφημί για όσους πειράζουν τις ταμιακές μηχανές για να σβήνουν συναλλαγές και τζίρους, για όσους δεν τηρούν βιβλία και για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις. Προσφάτως, μάλιστα, είχαμε και το κλείσιμο 2 καταστημάτων στη Μύκονο, επειδή δεν εξέδιδαν απόδειξη. Εντός των ημερών αναμένεται και η υπουργική απόφαση για να ενεργοποιηθούν οι νέες διατάξεις και με το αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Λοιπόν, βαριά τα πρόστιμα και σε παράξενη εποχή, έτσι.
0: Να σου πω για τα φασόλια που θέλω να σου πω.
1: Έχει καημό, παιδιά. Φέρτε του μερικά μαυρομάτικα,
0: λοιπόν,
1: να ησυχάσουμε.
0: Άκου τώρα να δεις. Όχι, εντάξει, το βρίσκεις, κάπου θα το βρεις. Θέλω να σου πω όμως ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ πάντα πουλούσε και εισαγωγής και ελληνικά, οπότε δεν έχει κάποιο λόγο να κάνει κάποιο κόλπο ειδικό.
1: Λοιπόν, εάν μέσα στις επόμενες εβδομάδες βρεις τα ράφια του φασόλια μαυρομάτικα και είναι σαν να αγοράζεις τρούφα,
0: δεν νομίζω.
1: Μην απορρίσεις.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό, σου λέω, πριν από ένα τρίμηνο, δεν άλλαξαν οι τιμές. Απλά αν υπάρχει έλλειψη. Όταν σου λέει ο άλλος ότι από 22 Αυγούστου τρως από τα έτοιμα, νομίζω ότι κάπου θα χτυπήσει το καμπανάκι.
1: Εγώ ξέρω ότι πετάγονται παραγωγές στα σκουπίδια. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
0: Αυτό ισχύει.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που να μας βρείτε social media στα προφίλ μας Κόσμας, Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε διάφορα, έχουμε και σαν σήμερα.
1: Αμέ, απολέχει ο Μπακτσέτς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημιωρό Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη.
2: 1η Σεπτεμβρίου.
1: Καλό μήνα σε όλους, ευηβαλίκος μας κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Επίρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που έριξε στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρικτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και έχουμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. 2016, τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου.

0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειτο να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και τα παιδιά μια χαρά ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο, μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι.
1: Έτσι λοιπόν, δύο μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα δύο σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγούνε μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός,
1: ναι,
0: μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν.
0: Πολιτισμός και διάφορα όλα τέτοια.
1: Επειδή έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση λέει δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν κάμια δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου και λες, δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Καλέ, το παίρνω, δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε δύο μάρτυρες και παντρευόμαστε το που θέλουμε.
0: Δηλαδή, μετά αμέσως έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά, όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Κλεφτόκλεψες, βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουνα.
0: Όχι, να δεις, όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων τεχνικούς, έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες, πριν το γάμο τον.
1: Τον επίσημο.
0: Επίσημο, ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο, έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήταν βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήταν μάρτυρας, όποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά είναι.
0: Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα. Ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Πω χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία, γιατί δεν φορούσαμε ζώνη και τους λέμε, παιδιά, βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ έχω ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι,
1: τον
0: είναι
1: Ιούλιο.
0: Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρε την καλή του, πήραν τους κουμπάρους, πήγαν σε ένα εκκλησάκι και παντρευτήκαν.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Έτσι. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος. Γονιός τίποτα, το μάθανε τώρα, τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Όταν χωρίσαμε. Γιατί φαινόντουσαν στα γαριά.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά στο τέλος σου μένει το ωραίο, δεν σου μένει, ας πούμε. Δεν είναι κάτι κακό αυτό.
1: Όχι.
0: Έτσι, για κάποιο λόγο που αποφάσισαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές σου έρχεται στο μυαλό και λες, δεν φεύγουμε οι δυο μας. Τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δύο φίλους και οι δυο μας. Να μας παντρέψουν να τελειώνουμε.
1: Εσένα να έχω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Κάπου αυτό είναι και το νόημα του γάμου.
0: Και
1: έτσι.
0: Μετά αρχίζουν τόσα τα τραπέζια, τόσα τα έξοδα, τόσο
1: όταν
0: οι γάμοι.
1: Όταν μπλέκονται
0: τα φώτα
1: σόγια,
0: στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία, πόσα πληρώνεις, πόσα πλήρωσε η κουμπάρα.
1: Θες και ερκοτήσεις στην εκκλησία.
0: Άσε μας ρε φίλε, άσε μας.

0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τρίτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και μετά που λέγαμε για το βέλιο για τις ντομάτες, μετά το διάλειμμα θα σας μιλήσω για το βέλιο για τις διακοπές. Μάλιστα. Που κάνουν αυτό το διάστημα εκεί, γιατί οι άνθρωποι, αν δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μεσόγειο, πού θα πάνε, εκεί, στο Βέλγιο. Mm-hmm. Να γελάσουμε. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική διαμόρφωση της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ ξεκίνησε τη Δευτέρα και σε συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή. Πακέτο μέτρων θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο στην ομιλία του στο Βελίδιο. Υπουργοί και υφυπουργοί περιοδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΘ. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος βρέθηκε στην Καβάλα τη Δευτέρα και δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει στόχο να στηρίξει έμπρακτα την περιοχή μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο διοικητήριο με φορείς της Καβάλας, ανέφερε πως στόχος είναι η ένταξη της πόλης στις ενισχυμένες περιοχές του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καλώντας τους τοπικούς φορείς να αναμένουν νίκες πολύ σύντομα. Συγκέντρωση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησαν τη Δευτέρα εποχικοί πυροσβέστες διεκδικώντας λύσεις στο αίτημά τους για μόνιμη εργασία. Όπως υποστηρίζουν, χιλιάδες πυροσβέστες παραμένουν εκτός των διαδικασιών για μόνιμη απασχόληση, μεταξύ άλλων λόγω του ηλικιακού ορίου των 30 ετών που προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις. Καταγγέλνουν ότι έχουν λάβει υποσχέσεις χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση. «Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Σε οριακό σημείο λειτουργίας φέρεται να βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για ακραία υποστελέχωση και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης. Το Σωματείο ζητά την άμεση στελέχωση των εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων, ενώ οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες εφόσον δεν δοθούν άμεσες λύσεις από τη διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Βουλιάζουν από κόσμο τα ελληνικά αεροδρόμια και τα τουριστικά καταλύματα, όμως το αεροδρόμιο της Καβάλας καταγράφει ανησυχητική πτώση. Ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο το διάστημα από Ιανουάριο έως και Ιούλιο καταγράφηκαν 15,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η Καβάλα κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική τροχιά, σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξης του 8,8%. Επίγουσα διακομιδή τετράχρονης από τη Θάσο στην Καβάλα τη Δευτέρα, έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας προχώρησε στον καθορισμό αυστηρών μέτρων τάξης, αποφασίζοντας πρακτικά να μοιράσει το γήπεδο στα δύο, διαθέτοντας από 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς κάθε ομάδας. Οι φίλαθλοι του ΝΕΣ του θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο, προκειμένου να φιλοξενηθούν στη νότια κερκίδα του σταδίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Επιστροφή, δεύτερη ώρα για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη.
2: Βεβαίως, είναι Τρίτη. 1η του μήνα. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Επιβαλίκος μας κατρομάδες εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Παρεούλα.
1: Έχουμε τους βάλιγους που κάνουν διακοπές.
2: Ναι, κάτι ανέφερες προηγουμένως.
1: Έτσι, κάνουν διακοπές. Εντάξει, τώρα δεν έχουν και παραλίες εκεί και τέτοια πράγματα, ζέστες.
2: Mm-hmm.
1: Τι θα κάνουνε? Διακοπές σε δεντρόσπιτο, μέσα στο δάσος.
2: Αυτά είναι.
1: Έτσι, δωμάτια με king size κρεβάτια πάνω στα κλαδιά.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι, κι άμα πέσεις,
2: κακό του κεφαλιού σου.
1: Ξέρεις που θα βρεθείς. Έτσι, με κάποιο κλαδί.
2: Ενδιάμεσα
1: να βρεθείς. Λοιπόν, έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κόνσεπτ εναλλακτικού τουρισμού εκεί στο Βέλγιο, κατασκευάζοντας δεντρόσπιτα μέσα στο δάσος, υπερυψωμένα ξύλινα σπιτάκια που έχουν οροφή από μουσαμά. Έτσι έχουν μια αίσθηση κάμπινγκ δηλαδή, χωρίς όμως να στερούνται και τις υπόλοιπες ανέσεις ενός κανονικού δωματίου ξενοδοχείου. Έχουν και μπαλκόνι για όσους θέλουν να κάτσουν. Είναι μια χαρά. Μες στο δάσος.
2: Εξαιρετικό το βρίσκω.
1: Εντάξει, θάλασσα δεν έχει βέβαια. Άμμο δεν έχει. Αλλά είναι ξεχωριστές διακοπές. Φαναράκια το βράδυ, γύρω-γύρω.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω εσύ θα κάνεις τέτοιες διακοπές.
2: Ναι.
1: Τώρα τέτοια εποχή.
2: Ναι, αμέ. Πολύ εύκολα.
1: Δηλαδή θα είχες στερηθεί την θάλασσα, ας πούμε, και τον ήλιο για να είσαι μέσα στη σκιά του δάσους.
2: Αν είχα κάποιο ποτάμι, είναι μεγάλο δάσος, κάποια ναι. λίμνη, κάτι τέτοιο κοντά, ναι,
1: έχει
2: θα
1: και
2: μου άρεσε.
1: Εσύ, να έχει και λίμνη.
2: Τι να κάνουμε, να έχει... συγγνώμη. Διακοπές ετοιμάζουμε.
1: Ναι. Θες και λίμνη ή θέλεις και ποτάμι?
2: Κάτι, ποτάμι ή λίμνη, κάτι, βρε παιδί μου, να έχει ένα τρεχούμενο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ για λίγο ακόμα, καλωσορίσατε.

0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, επειδή το πήγαμε για καλλιέργειες, γενικά για δάση, για βουνά κτλ., να σου πω ότι στο Άργος Ορεστικών κάτοικος ανακάλυψε σπάνιο μανιτάρι γίγας βάρους 8 κιλών.
0: 8 κιλά μανιτάρι, τρώγεται αυτό το πράγμα.
1: Μανιτάρι γίγας. Προφανώς. Το βάρος του ξεπερνάει τα 8 κιλά σε δασική έκταση της ενότητας ζώνης Βοή, σε δασική έκταση μάλλον της κοινότητας ζώνης Βοήου. Ο κάτοικος που κατάγεται από εκεί και μένει στο Άργος Ορεστικό είχε πάει για λίγες μέρες στο χωριό μέσα στον Αύγουστο.
0: Έλα, συγγνώμη. Ναι, πες το.
1: 8 κιλά και 150 γραμμάρια για την ακρίβεια το βάρος του συγκεκριμένου μανιταριού. Το πήρε και στην πλατεία του χωριού, που το θαύμασαν όλοι. Στα 60 χρόνια του δεν έχει τύχει ποτέ να εντοπίσει άλλο τέτοιο μανιτάρι. Η τοπική ονομασία είναι Πόπορδο. Έτσι το λένε.
0: Έτσι λέγεται αυτό, ειδικό μανιτάρι. Αυτό,
1: η τοπική ονομασία, τώρα η επιστημονική δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι τώρα από ένα τόσο μεγάλο μανιτάρι θα φάει ολόκληρο χωριό.
0: 8 κιλά, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Το έλεος. Μια χαρά, είναι λίγο. Μπορεί να μπει και στο Guinness, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν επίσημη καταγραφή από ειδικό, γιατί καταλαβαίνεις αν δεν είναι επίσημη.

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο, πρώτη μέρα σήμερα του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλήμε λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με πολλά περισσότερα.
0: Μείνετε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
2: Εδώ.
1: Στη θέση μας για λίγο ακόμα, για ένα ημίωρο, το πολύ.
2: Πολύ.
1: Το πολύ. Κάθε μέρα εδώ είμαστε, 2 ώρες. Δεν
2: να
1: σου φτάνει.
2: Σου πω.
1: Για λέγε.
2: Έχεις δει αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν με μια γυναίκα κυνηγό αλιγατόρων που έπιασε.
1: Τι κάνει, κυνηγό αλιγατόρων,
2: ναι,
1: γυναίκα.
2: Καλά. Και έπιασε αλιγάτορα 300
1: τώρα.
2: Κιλά.
1: Έλα, μόνη της. Τι λες.
2: Αμέ.
1: Δεν νομίζω, απίστευτο μου φαίνεται.
2: Στο
1: δεν το πιστεύω. Τέλος.
2: Τίφανι Γουίνκεν.
1: Ναι, δεν το πιστεύω, τέλος. Έχω το δικαίωμα να μην το πιστεύω, βρε παιδί μου.
2: 4,5 μέτρα ο αλιγάτορας.
1: Απαναγία μου. Ανατριχιάζω.
2: 2 ώρες μαζί του πάλευε για να τον ακινητοποιήσει.
1: Mm-hmm. Τελικά εντάξει, έτσι.
2: Δεν φίλε.
1: Τον ακινητοποίησε.
2: Ναι.
1: Mm. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου.
2: Τι νόμιζες δηλαδή, ότι υπήρχε μόνο κροκοδυλάκιας.
1: Καλά, αυτός υπήρχε, τώρα πάει, έχει πεθάνει αυτός, έτσι.
2: Mm. Υπάρχουν και γυναίκες.
1: Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φήμες.
2: Πάντως είναι πραγματικά τεράστιος.
1: 300 κιλά δεν είπες. Τι θα ήταν, μικροσκοπικός.
2: Είναι τεράστιος.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν το πιστεύω, παιδί μου.
2: Είναι
1: εντάξει.
2: Μια φωτογραφία και τον κρατάνε, φτάνει το μήκος του, 6 άτομα.
1: Μπορεί αυτή να είναι αφεντικό. Έτσι, μιας ομάδας που κυνηγάει αλιγάτορες και τους εκμεταλλεύεται εμπορικά. Το δέρμα τους, ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και αυτή να είναι η αρχηγός, ρε παιδί μου, το αφεντικό. Έτσι.
2: Είναι,
1: και,
2: και
1: να παίρνει τη δόξα πάνω της. Αλλά είμαι σίγουρος ότι.
2: Και αφεντικό να είναι. Δεν φαντάζομαι ότι δεν θα έχει τις γνώσεις και την.
1: Αυτό, οι γνώσεις. Γιατί από μυϊκή δύναμη και όλα τα υπόλοιπα δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν είναι κορκοδυλάκιας που έτρεχε μόνος του, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
2: Λα, δεν είναι και αμελητέα ποσότητα. Δηλαδή
1: τα
2: το, 300 σώμα
1: κιλά.
2: Όχι, το σώμα της είναι δεμένο, ρε παιδί μου. Δεν
1: ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Ισορριψιά που λένε.
1: Ναι, και από το γραφείο δεν πιάνονται. Όπως και να έχει αλιγάτορες 300 κιλών.
2: Οπότε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσικούλα. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Τι διαβάζεις εκεί, τι έχεις μπροστά σου, για λέγε.
1: Διαβάζω έτσι
0: μια
1: τρελή ιστορία, η οποία αφορά έναν 74χρονο από το Μεξικό. Ένας παππούς λοιπόν, ο οποίος έμενε σε ένα γυροκομείο, κάποια στιγμή βγήκε να πιει κάνα δυο ποτά και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία τον αναζητούσε και η οικογένειά του φυσικά, μέχρι που κάποια στιγμή βρέθηκε ένα πτώμα σε αποσύνθεση ενός άντρα στην ηλικία του παππού και η οικογένεια υπέγραψε ότι το αναγνωρίζει ότι είναι ο παππούς της οικογένειας και τον αποτέφρωσε. Δύο μήνες μετά όμως, αυτός ο παππούλης βρέθηκε να ζητιανεύει και να περιφέρεται στην πόλη. Οπότε τον πήγαν ξανά στην οικογένεια, η οποία τον είχε θρηνήσει βέβαια. Αλλά για φαντάσου, συγγνώμη λάθος. Και όχι τίποτα άλλο.
0: Καλά, αυτό έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει και με διάσημους.
1: Ο άλλος, ο καημένος ανθρωπάκος, ποιος να είναι άραγε. Που και τον αναγνωρίσανε και τον αποτεφρώσανε, κατάλαβες. Ποιος θα τον ψάχνει. Και από την άλλη, έχω κάτι άκρος ενδιαφέρον για διακοσμητικό, ίσως να το ήθελες και εσύ να το έχεις μες στο σπίτι σου. Πωλείται γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι ρε εσύ, μη μου το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή, καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα, γιατί να το χαλάσουμε τώρα.
1: Σε φυσικό μέγεθος είναι.
0: Με ρούχα.
1: Γυμνό είπαμε.
0: Αδυνατό να το περάσω στον εγκέφαλο με ρούχα.
1: Το γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ σε φυσικό μέγεθος θα τεθεί σε πληστηριασμό και τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν σε μια οργάνωση που στηρίζει τους μετανάστες. Ο οίκος δημοπρασιών Julian's Auctions ανακοίνωσε ότι το ελαφρώς κακόγουστο άγαλμα αναμένεται ότι θα πουληθεί έναντι 10 με 20 χιλιάδων δολαρίων στη δημοπρασία που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Είναι εντυπωσιακό, είναι πληθωρικό, είναι μοναδικό.

0: παρεούλα εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Της Τρίτης ήταν η Εύη, ήταν ο Κοσμάς. Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Σε 22 ώρες λοιπόν, παρεούλα, για να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάει το φθινόπωρο, για να βρούμε πράγματα ανέμελα για διάφορα συνήθως με την καθημερινότητα. Έτσι, το κάνουμε αυτό. Το προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ό,τι μπορούμε, κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Πολλά φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική διαμόρφωση της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ ξεκίνησε τη Δευτέρα και σε συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή. Πακέτο μέτρων θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το Σάββατο στην ομιλία του στο Βελίδιο. Υπουργοί και υφυπουργοί περιοδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΘ. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος βρέθηκε στην Καβάλα τη Δευτέρα και δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει στόχο να στηρίξει έμπρακτα την περιοχή μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο διοικητήριο με φορείς της Καβάλας, ανέφερε πως στόχος είναι η ένταξη της πόλης στις ενισχυμένες περιοχές του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καλώντας τους τοπικούς φορείς να αναμένουν νίκες πολύ σύντομα. Συγκέντρωση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησαν τη Δευτέρα εποχικοί πυροσβέστες διεκδικώντας λύσεις στο αίτημά τους για μόνιμη εργασία. Όπως υποστηρίζουν, χιλιάδες πυροσβέστες παραμένουν εκτός των διαδικασιών για μόνιμη απασχόληση, μεταξύ άλλων λόγω του ηλικιακού ορίου των 30 ετών που προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις. Καταγγέλνουν ότι έχουν λάβει υποσχέσεις χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση. «Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Σε οριακό σημείο λειτουργίας φέρεται να βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για ακραία υποστελέχωση και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης. Το Σωματείο ζητά την άμεση στελέχωση των εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων, ενώ οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες εφόσον δεν δοθούν άμεσες λύσεις από τη διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Βουλιάζουν από κόσμο τα ελληνικά αεροδρόμια και τα τουριστικά καταλήματα, όμως το αεροδρόμιο της Καβάλας καταγράφει ανησυχητική πτώση. Ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο το διάστημα από Ιανουάριο έως και Ιούλιο καταγράφηκαν 15,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η Καβάλα κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική τροχιά, σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξης του 8,8%. Επίγουσα διακομιδή τετράχρονης από τη Θάσο στην Καβάλα τη Δευτέρα, έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας προχώρησε στον καθορισμό αυστηρών μέτρων τάξης, αποφασίζοντας πρακτικά να μοιράσει το γήπεδο στα δύο, διαθέτοντας από 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς κάθε ομάδας. Οι φίλαθλοι του ΝΕΣ του θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο, προκειμένου να φιλοξενηθούν στη νότια κερκίδα του σταδίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, και τώρα έτσι που μπήκαμε στο στούντιο πάλι...
2: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Εγώ ποιος είμαι, εσύ ποια είστε? Έχω μια φίλη που σου μοιάζει στο Facebook.
2: Αλήθεια λες, πώς τη λένε?
1: Άννα Κουβαρά.
2: Καμία σχέση.
1: Ναι, ελπίζω. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί.
2: Είμαστε και πάλι μαζί και μάλιστα πρωτομηνιά. Θα πάει σούπερ η σεζόν.
1: Και δεν είμαστε από αυτούς που λένε και τα χαζά. Καλό χειμώνα, καλά σε Σεπτέμβριο.
2: Πάπα, καλό χειμώνα.
1: Καλό φθινόπωρο και όλα αυτά τα χαζά. Παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, έτσι. Καλή ζωή.
1: Λοιπόν, και καλό μήνα, είπαμε.
2: Βεβαίως.
1: Και τι άλλο, ρε παιδί μου, να καινούργια σεζόν έχουμε.
2: Τι μαναφούκια, και τι δεν έχουμε. Μόνο ασκήσεις γυμναστικής δεν θα πούμε.
1: Και Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο έχουμε.
2: Πάντα. Από
1: και Βασιλεία Πέτρου στην ενότητα του περιβάλλοντος ξανά έχουμε.
2: Έτσι.
1: Και τραγουδάρες.
2: Και τραγουδάρες, γιατί όλα τα καλά πράγματα παραμένουν τα ίδια όταν πηγαίνουν καλά.
1: Οκ, πάμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό
1: ναι.
0: με καθιστά από τη μια μεριά πάρα πολύ περήφανο, γιατί αυτή η χώρα όντως παγκοσμίως είναι πανέμορφη.
1: Και το καταλαβαίνω.
0: Από την άλλη μεριά όμως, ξέρεις κάτι, όλη αυτή η προβολή και η έκθεση, με ναι. την καλή έννοια, έτσι, στον κόσμο. Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Φοβάσαι
0: τώρα
1: τον υπερτουρισμό.
0: Βέβαια. Και να σου πω την αλήθεια και την αμαρτία μου, αν κάποιες άλλες χώρες ήδη έχουν κάνει βήματα για να μειώσουν τον υπερτουρισμό, εδώ ακόμα δεν
1: Πού
0: βλέπω
1: να το τι... κάνουμε εμείς, ναι. το 25% του ΑΕΠ είναι σοβαρά μιλάς.
0: Φυτέψτε και κανένα μαρούλι να βγάλουμε κανένα φράγκο.
1: Έλατε.
0: Όλο ψ' ξαπλώστερες. Λοιπόν, είμαι περήφανος γιατί 4 ελληνικές παραλίες φιλενάδα
1: ναι.
0: είναι στις καλύτερες παγκοσμίως, σύμφωνα με το Trip Advisor, γνωστό και πραγματικά έγκυρο, έτσι.
1: Για πες.
0: 3 στην Κρήτη.
1: Καλά τώρα.
0: Τώρα. Και 1 στην Κέρκυρα.
1: Καλά
0: δηλαδή,
1: τώρα.
0: Έχει και από τα
1: έχει πιάσει και από τα δύο.
0: Έτσι. Και από μάνα και από πατέρα, από καταγωγή.
1: Μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, στην παγκόσμια, πρόσεξε, λίστα με τις καλύτερες παραλίες, το Ελαφωνήσι είναι νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Ο Μπάλος στην Κρήτη. Έχεις πάει στον Μπάλο?
1: Αν έχω πάει.
0: Είχες πάει πριν βγάλουν τα beach bar με τις
1: κλώσεις? Ναι, ναι. Δυστυχώς, ναι.
0: Ή μετά. Μπράβο. Και αυτή υπέροχη. Λοιπόν, Ελαφωνήσι, Μπάλος, δεύτερο και τρίτο.
1: Και τρίτο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Στην 11η θέση τα Φαλάσσερνα.
1: Διαμαρτύρομαι.
0: Γιατί?
1: 4 ή 5 έπρεπε να είναι.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Ενώ στη 14η θέση η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα.
1: Εδώ δεν διαμαρτύρομαι πολύ λόγω πάρα πολύ κόσμου. Δηλαδή δεν ξέρω πώς την είδανε. Γιατί αν τη δουν χειμώνα αυτή την παραλία είναι νούμερο 1 με αστέρι.
0: Η Παλαιοκαστρίτσα. Να. Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Νούμερο 1 παγκοσμίως, μια παραλία στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Η Ίσλα Παθιών, δηλαδή το νησί του Πάθους.
1: Τι μου λες, συγκινήθηκα.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Στην ευρωπαϊκή λίστα, αυτό ήταν για την παγκόσμια.
1: Ναι.
0: Με τις 19 κορυφαίες παραλίες στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη θέση κατέλαβε η παραλία Ελαφωνήσι.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη η λιμνοθάλασσα του Μπάλου.
1: Ωραία.
0: Την πέμπτη τα Φαλάσσερνα.
1: Στα έλεγα εγώ.
0: Και στην έβδομη η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας. Δηλαδή 5 στα 10 ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Μάλλον 4 στα 10, εντάξει. Ευρωπαϊκά αυτά.
1: Ευρωπαϊκά.
0: Εμάς μας νοιάζει η Ευρώπη.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, που είναι
1: γιατί...
0: και κοντά.
1: Στο κάτω-κάτω όλοι οι Κινέζοι πάνε σαν το ρίδι μόνο.
0: Έχουμε κι άλλοι. Και 16η παραλία λέει στην Ευρώπη, η Τσαμπίκα στη Ρόδο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα ονόματα που είναι η μισή Τσαμπίκη εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και Τσαμπίκες.
0: Ωραία. Εντάξει. Από παραλίες πάμε καλά.
1: Μην το συζητάς για ότι κάτι άλλο θα μιλήσουμε ή μόνο για τις παραλίες πάμε καλά.
0: Και για τις ξαπλώστες πάμε καλά. Εντάξει.

0: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι συμφωνείς ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Μέσα στην καρδιά μου τον έχω, εξαιρετικός είναι.
0: Έχει πει πράγματα πραγματικά σπουδαία.
1: Εξαιρετικός είναι.
0: Και μιλάμε για τον Ρομπέρτο Μπενίνι, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει και τέλος πάντων είχε μεταωθεί και από τον Νόβε,
1: ναι,
0: στην Ιταλία, είχε πει ορισμένα πράγματα για τον πόλεμο, ρε φιλενάδα. Ανάμεσα σε αυτά,
1: ναι,
0: ήταν και το εξής. Ξέρετε, λέει, τι δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Όταν τα παιδιά παίζουν στο δρόμο και κάποιο τέλος πάντων τραυματιστεί ή γρατσουνιστεί πάνω στο παιχνίδι, όλα σταματάνε και το βοηθάνε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί λέει αυτό δεν συμβαίνει και στην πραγματικότητα? Γιατί όταν γίνεται πόλεμος και σκοτώνονται παιδιά
1: δεν
0: σταματάει
1: τα πάντα.
0: Έτσι. Λοιπόν, γιατί συνεχίζουν, λέει? Θα έπρεπε να σταματήσουν αμέσως. Είναι δειλία αυτό. Όσοι τέλος πάντων σκοτώνουν παιδιά δεν είναι άντρες. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Όχι απλώς έχει απόλυτο δίκιο, έχει συγκινητικό δίκιο.
0: Έτσι. Και από την άλλη μεριά, σε ένα άλλο απόσπασμα, λέει, ναι, είναι κάτι αβάστακτο για την ανθρώπινη ψυχή. Δεν ακούνε την κραυγή του πόνου που υψώνεται από παντού. Μια κραυγή πόνου που ανεβαίνει από κάθε γωνιά του κόσμου. Δεν την ακούνε. Είναι ένας πόνος τεράστιος. Κι όμως συνεχίζουν σαν να με συμβαίνει τίποτα.
1: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω.
0: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Υπέροχος άνθρωπος για τα φρικτά πράγματα που γίνονται.
0: Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό που έφερες,
1: ναι,
0: και το σκεφτόμουν αυτό καθώς ερχόμουν στο στούντιο, γιατί εγώ πρέπει να ξέρεις ότι, εντάξει, δεν, με το αυτοκίνητο δεν πολύ γουστάρω.
1: Χρησιμοποιείς πολύ τα μέσα, ναι.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει δηλαδή, το
0: μ' αρέσει
1: κάνεις.
0: Και το έχω συνηθίσει και είναι μια χαρά. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή σας εκλιπαρώ. Μα είναι δυνατόν πλέον να βγαίνεις έξω στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε πόλη, ρε εσύ, 11 στους 10 είναι κολλημένοι με το κινητό του.
1: Κολλημένοι με το κινητό και με το Bluetooth στο αυτάκι.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω πια ότι η ασθένεια του κινητού,
1: ναι,
0: έχει αρχίσει και γίνεται πολύ πιο επικίνδυνη. Χτύπα ξύλο,
1: ναι,
0: και από αυτόν τον καρκίνο.
1: Είναι σχεδόν επιδημική.
0: Δηλαδή, έλεος δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Έλεος.
1: Σου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ως πεζός, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είτε μιλάνε στο τηλέφωνο είτε ακούνε μουσική, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι περνάνε ενώ είναι κόκκινο για τους πεζούς.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα μου συμβαίνει πάρα πολύ. Βέβαια. Συχνά αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, τρία βασικά πράγματα πρέπει να κάνουμε για να κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη με ασφάλεια ενώ έχουμε ακουστικά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πρώτον, να χρησιμοποιούμε μόνο ένα ακουστικό όταν περπατάμε σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό
0: για
1: ή σε περιοχές, γιατί
0: θόρυβο.
1: Έτσι μπορεί το ένα αυτή να σαρώνει το περιβάλλον, okay, για θορύβους.
0: Καλό. Πάμε.
1: Δεύτερον, να κρατάμε την ένταση, ναι, είτε μας μιλάνε είτε ακούμε μουσική, σε τέτοια ένταση μάλλον να κρατάμε τον ήχο, ώστε να μπορούμε να ακούμε και γύρω μας. Όχι αυτό που έρχεται τρένο και δεν το καταλαβαίνουν οι μισοί. Έτσι.
0: Και
1: όταν πλησιάζουμε, αυτό έχει να κάνει περισσότερο για τους πεζούς, σε σημεία που αισθανόμαστε λιγότερο ασφαλείς, ναι, ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε ότι βρισκόμαστε σε εγρήγορση στους γύρω μας είναι να βγάζουμε τα ακουστικά τελείως όταν είναι πολύ σκοτεινά, που χρειαζόμαστε την ακοή μας οξυμένη,
0: έτσι,
1: για να είμαστε ασφαλείς και όταν περπατάμε, όχι μόνο μέσα στα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνείτε?
0: Συμφωνώ, παιδιά, ακούσατε. Όταν ακούτε δύο στην τιμή του ενός εκτός σπιτιού, γραφείου ή δεν ξέρω τι άλλο, καλό είναι.
1: Χαμηλά, πιο χαμηλά.
0: Ναι. Άλλωστε, ακούγομαι και πιο, και πιο σεξι, όπως λέει ο
1: διευθυντής. Σεξι ακούγεσαι όπως και να.
0: Ναι, ο διευθυντής παραγωγής.
1: Α, είσαι εμάς.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, σε ηλικία 49 ετών πέθανε η Άι, μια θηλυκή χιμπαρτζής με εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες, η οποία μπορούσε να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινέζικους χαρακτήρες, καθώς και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, όπως γνωστοποίησαν οι Ιάπωνες επιστήμονες. Η Άι, το όνομα της οποίας σημαίνει αγάπη στα Ιαπωνικά, συμμετείχε επί δεκαετίες σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη. Οι μελέτες αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της κατανόησης της νοημοσύνης των πρωτευόντων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιώτο. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το πρωτεύον θηλαστικό απεβίωσε εξαιτίας οργανικής ανεπάρκειας και προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την προχωρημένη ηλικία του. Η Άι μπορούσε επίσης να διακρίνει τους αραβικούς αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και 11 διαφορετικά χρώματα, όπως δήλωσε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, ο οποίος συνεργαζόταν μαζί της από το 2014. Οι γνωστικές της δεξιότητες αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων και μελέτες στο περιοδικό Nature, ενώ σε μέσα ενημέρωσης της αποδόθηκε το προσωνύμιο Ιδιοφυΐα. Η θηλυκή χιμπατζής, καταγόμενη από τη Δυτική Αφρική, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο το 1977. Το 2000 γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι ικανότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ερευνητών σε μελέτες που αφορούσαν τη μεταβίβαση γνώσης από γονείς σε παιδιά, σύμφωνα με το Kyoto News. Το κέντρο τονίζει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την Άι συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πειραματικού πλαισίου για τη μελέτη της νοημοσύνης των χιμπατζίδων, προσφέροντας ουσιαστική βάση για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου νου, επισημένοντας παράλληλα ότι η Άι επέδειξε έντονη περιέργεια και ενεργό συμμετοχή στις μελέτες. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.
1: Μάλιστα, είδες ρε παιδί μου τι χρωστάμε σε αυτή τη φύση που δεν τη σεβόμαστε.
0: Ναι.
1: Thank you, Βασιλεία.
0: Ευχαριστώ.

0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω. Μου φαινόταν συνέχεια ότι λέει κουτίε.
0: Κουτίε.
1: Και λέω, τι σχέση καμία έχει με την υψηλή μόδα η Μπέλα Χαντίντ.
0: Άντε, μπράβο. με τα χαμηλά οπίσθια ήρθατε.
1: Μετά κατάλαβα μου τα οπίσθια. Σωστή θέση είναι, άλλα είναι χαμηλά.
0: Έτσι, λοιπόν, πήγε σε μια εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε ένα πάρτι τέλος πάντων.
1: Mm.
0: Φιλικό δείπνο μάλλον, που γίνανε και πολλά παιχνίδια εκεί και τα λοιπά.
1: Τα φαντάζομαι τα παιχνίδια.
0: Ναι, okay, και εμφανίστηκε και λανσάρισε το cut out. Τι είναι, ναι, το cut out? Ένα φόρμα το οποίο έχει μόνο μπρος.
1: Μόνο μπρος.
0: Για να λέμε
1: έτσι,
0: την αλήθεια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει. Έχει μόνο μπρος.
1: Ναι.
0: Πίσω.
1: Το κόψανε.
0: Βλέπετε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ πολύ.
1: Αδιανόητο.
0: Λοιπόν, και έχει γίνει το σούσουρο. Μέχρι που τη είπανε, ρε παιδιά, αυτή μπέρδεψε το φόρεμα.
1: Αλήθεια.
0: Έβαλε
1: είναι
0: τον μπρο πίσω.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: είναι αυτό που μου είπε, τι είναι το cut out σε άλλη.
0: Λοιπόν,
1: ιστορία.
0: Το cut out είναι μόδα κατά Μπέλα Χαντίντ. Η οποία τέλος πάντων λασάρει το φόρεμα μόνο μπρο.
1: Μπράβο.
0: Το πίσω το βλέπετε. Λοιπόν, το cut out στην τεχνολογία των αυτοκινήτων, ναι, και ιδιαίτερα στην τεχνολογία των αυτοκινήτων του WRC, ναι, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι,
1: ναι,
0: εντάξει, ήταν ένας κόφτης για τους κινητήρες turbo,
1: ναι,
0: που είχαν τα αμάξια, που όταν ανέβαινε η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από το επιτρεπόμενο
1: όριο,
0: έπεφτε ο κόφτης, μπαμ, και την επανέφερε στα επίπεδα που έπρεπε να λειτουργεί.
1: Στους αυτός κυρίους του πάρτι,
0: ναι,
1: τι κόψαν ακριβώς?
0: Κόφτης είναι κι αυτός, γιατί άμα βλέπεις αυτό το πράγμα, έτσι, έρχεται το cut out, καπ, σου λέει πίσω. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Μπέλα, Μπέλα.
0: Θα κυκλοφορούμε με τα χέρια στις τσέπες, δεν γίνεται.
1: Μπράβο της.
0: Μπράβο της.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική διαμόρφωση της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ ξεκίνησε τη Δευτέρα και σε συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή. Πακέτο μέτρων θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το Σάββατο στην ομιλία του στο Βελίδιο. Υπουργοί και υφυπουργοί περιοδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΘ. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος βρέθηκε στην Καβάλα τη Δευτέρα και δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει στόχο να στηρίξει έμπρακτα την περιοχή μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο διοικητήριο με φορείς της Καβάλας, ανέφερε πως στόχος είναι η ένταξη της πόλης στις ενισχυμένες περιοχές του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καλώντας τους τοπικούς φορείς να αναμένουν νίκες πολύ σύντομα. Συγκέντρωση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησαν τη Δευτέρα εποχικοί πυροσβέστες διεκδικώντας λύσεις στο αίτημά τους για μόνιμη εργασία. Όπως υποστηρίζουν, χιλιάδες πυροσβέστες παραμένουν εκτός των διαδικασιών για μόνιμη απασχόληση, μεταξύ άλλων λόγω του ηλικιακού ορίου των 30 ετών που προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις. Καταγγέλνουν ότι έχουν λάβει υποσχέσεις χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση. «Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Σε οριακό σημείο λειτουργίας φέρεται να βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για ακραία υποστελέχωση και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης. Το Σωματείο ζητά την άμεση στελέχωση των εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων, ενώ οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες εφόσον δεν δοθούν άμεσες λύσεις από τη διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Βουλιάζουν από κόσμο τα ελληνικά αεροδρόμια και τα τουριστικά καταλύματα, όμως το αεροδρόμιο της Καβάλας καταγράφει ανησυχητική πτώση. Ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο το διάστημα από Ιανουάριο έως και Ιούλιο καταγράφηκαν 15,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η Καβάλα κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική τροχιά, σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξης του 8,8%. Επίγουσα διακομιδή τετράχρονης από τη Θάσο στην Καβάλα τη Δευτέρα, έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του Νέου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας προχώρησε στον καθορισμό αυστηρών μέτρων τάξης, αποφασίζοντας πρακτικά να μοιράσει το γήπεδο στα δύο, διαθέτοντας από 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς κάθε ομάδας. Οι φίλαθλοι του Νέου θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο, προκειμένου να φιλοξενηθούν στη νότια κερκίδα του σταδίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Istiqbal συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Kouros Istiqbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istiqbalkouros.gr.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
15: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Εδώ είμαστε και πάλι η δεύτερη ώρα για σήμερα, Τρίτη, φίλες και φίλοι. Το 2 στην τιμή του 1 συνεχίζει. Παρέα πάντα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρους, όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Έλα, ήρθε ώρα τώρα να μας θυμίσεις κάτι ωραίο.
1: Ναι. Θα σας θυμίσω λοιπόν ότι 1η του μηνός, όπως 1η Σεπτεμβρίου του 1984, μετά από 25 χρόνια καριέρας με τον Άικ Τάρνερ και αφού χώρισε μαζί του, η
0: Τίνα
1: Τάρνερ, έτσι, κατέκτησε το πρώτο σόλο νούμερο 1 στη ΣΥΠΑ με το τραγούδι What's Love Got to Do With It, το
0: κομματάρα,
1: οποίο είναι, δεν το συζητώ.
0: Κομματάρα.
1: Αυτό το τραγούδι ενέπνευσε και τον τίτλο της βιογραφικής ταινίας του 1993 με την Άντζελα Μπάσετ, η οποία ήταν και υποψήφια για Όσκαρ.
0: Μάλιστα. Φοβερή ταινία.
1: Φοβερή ταινία, πραγματικά.
0: Φοβερό κομμάτι, πραγματικά.
1: Εξαιρετικά.
0: Και αγαπάμε Τίνα πάρα πολύ.
1: Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Και για τη ζωή της, όχι μόνο για τη μουσική της.

0: Λοιπόν, εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα κατηγοράσω ότι τέλος πάντων μανουφικίζω.
1: Όχι, δεν σε κατηγορώ.
0: Τα έχεις και εσύ όμως τα δικά σου.
1: Έχω.
0: Αν και δεν είναι μαναφουκί, μ' αρέσει αυτό που.
1: Ναι. Είναι ένα ζευγάρι που εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι. Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ. Και είναι και πολύ χαμηλών τόνων και πολύ ισορροπημένα παιδιά.
0: Ναι. Και σαν και σου... εμένα.
1: Ναι, και χαμηλών τόνων και ισορροπημένο παιδί πάνω απ' όλα. Σε μία συνέντευξή της λοιπόν στην Daily Mirror, η Ζεντάγια, επειδή ρωτήθηκε πώς είναι να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, γιατί παίζουν μαζί στις ταινίες του Spider-Man, είπε: τι να σας πω, είναι εξαιρετικά. Εγώ αισθάνομαι πολύ ασφαλής, είναι πολύ ευγενικός με όλους. Και μάλιστα, για να σου πω και λίγο το μαναφούκι, είπαν ότι μάλλον αυτό είναι σπόντα για τους υπόλοιπους, ότι δεν το κάνουν.
0: Ναι, κάτι που δεν γίνεται με.
1: Έτσι. Ναι, okay. Και είπε και κάτι πολύ όριμο, θεωρώ, για την ηλικία της, ότι ξέρουμε ότι είμαστε διάσημοι και δεν μπορούμε να προστατευτούμε πάντα, θα μας βλέπουν, αλλά ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε ιδιωτικό,
0: ναι,
1: το κρατάμε.
0: Okay.
1: Καμπανάκι. Ναι. Άμα θες να κρυφτείς,
0: ναι,
1: μπορείς.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι.
0: Το ίδιο κάνω κι εγώ.
1: Μα το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Όχι από τους παπαράτσι.
1: Από πού?
0: Από τα call centers. Όχι τα call girls.
1: Όχι τα centers.
0: Έτσι, μπράβο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίου. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
10: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Έχεις ιδέα?
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα.
15: Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Καβάλα News
17: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και ανατριχιαστικό είναι.
0: Και το φέρνουμε στην εκπομπή, όπως και άλλα παρόμοια, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση αυτά τα πράγματα να τα βγάζουμε στον αέρα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κούκλες που του σεξ που μοιάζουν με παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά μια επίσημη έρευνα για τον κινέζικο λιανοπολιτή Shane, mm-hmm. μετά από αναφορές για πολλαπλές παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με τον Guardian, λοιπόν, και όχι με κανένα άλλο ταμπλόιντ, έτσι, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει αρχικά στην πώληση παρανόμων προϊόντων από την Shane, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα.
1: Μου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο, έτσι.
0: Η έρευνα στοχεύει να εντοπίσει τις αδυναμίες του συστήματος και να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών. Το λέμε, σημειώστε το όσοι έχετε παιδιά. Εντάξει.
1: Εντάξει.

0: Τι μας έχει σήμερα, για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα Τρίτη η μουσική ενότητα μιλάει για ντουέτα.
0: Ναι, όπως κάθε Τρίτη.
1: Εντάξει. Και είναι ένα ντουέτα το οποίο εγώ, ας πούμε, προσωπικά το έχω λατρέψει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το έχω λατρέψει για όλα του. Και για αυτούς που συμμετέχουν και για τη μουσική του και για τα πάντα όλα. Easy Lover.
0: Μια χαρά.
1: Philip Bailey, Phil Collins, 1984, και ποιος δεν το έχει, τέλος πάντων, αυτό. Ο Phil Bailey ήταν πολλά πολλά χρόνια μέλος των Earth, Wind and Fire.
0: Συγκροτηματάρα.
1: Τώρα τι να συζητάμε. Και βεβαίως ξέρετε ότι ο Phil Collins ξεκίνησε από τους Genesis, άλλο τεράστιο γκρουπ. Συνεργάστηκαν για αυτό το pop της δεκαετίας του 80, από το άλμπουμ του Philip Bailey, Chinese Wall.
0: Ναι.
1: Αν και το κομμάτι ήταν μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία του Bailey, ο Collins σημείωσε ξανά επιτυχία την επόμενη χρονιά με το Separate Lives, το ντουέτο που έκανε με τη Marilyn Martin. Για τον Collins αυτό το ντουέτο δεν ήταν hit.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν για τον άλλον.
0: Όπως και να είναι, είναι για την
1: κομματάρα.
0: Εποχή.

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ με το που τελειώνει η εκπομπή δεν πρόκειται να ξανά.
1: Ζούμε σε επιθετικό περιβάλλον.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό ας πούμε το
1: bullying πραγματικά.
0: Που υφίσταμε από την ομάδα παραγωγής.
1: Ναι, ναι, όλοι γελάνε.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Εντάξει, μαζί σου.
0: Βρες άλλον παρτενέρ.
1: Α, παπά, άλλο ναι. Παραγωγό.
0: Ναι. Α, παίζει και αυτό. Ναι, εντάξει, το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως μόνο.
0: Ναι. Mm. Θα δείξει, αύριο θα δείξει.
1: Όχι, όχι.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας.
1: Και μαζί μας.
0: Η Βασιλεία Πέτρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απ' τι νόμιζες.
1: Στη γωνία ο Γεωργακόπουλος.
0: Λοιπόν. Όχι, οκ, okay, δικό μας παιδί.
1: Δικό μας, κατά δικό μας.
0: Λοιπόν, Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και στο τρολάρισμα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική διαμόρφωση της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ ξεκίνησε τη Δευτέρα και σε συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή. Πακέτο μέτρων θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο στην ομιλία του στο Βελίδιο. Υπουργοί και υφυπουργοί περιοδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΘ. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος βρέθηκε στην Καβάλα τη Δευτέρα και δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει στόχο να στηρίξει έμπρακτα την περιοχή μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο διοικητήριο με φορείς της Καβάλας, ανέφερε πως στόχος είναι η ένταξη της πόλης στις ενισχυμένες περιοχές του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καλώντας τους τοπικούς φορείς να αναμένουν νίκες πολύ σύντομα. Συγκέντρωση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησαν τη Δευτέρα εποχικοί πυροσβέστες διεκδικώντας λύσεις στο αίτημά τους για μόνιμη εργασία. Όπως υποστηρίζουν, χιλιάδες πυροσβέστες παραμένουν εκτός των διαδικασιών για μόνιμη απασχόληση, μεταξύ άλλων λόγω του ηλικιακού ορίου των 30 ετών που προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις. Καταγγέλνουν ότι έχουν λάβει υποσχέσεις χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση. «Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Σε οριακό σημείο λειτουργίας φέρεται να βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για ακραία υποστελέχωση και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης. Το Σωματείο ζητά την άμεση στελέχωση των εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων, ενώ οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες εφόσον δεν δοθούν άμεσες λύσεις από τη διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Βουλιάζουν από κόσμο τα ελληνικά αεροδρόμια και τα τουριστικά καταλήματα, όμως το αεροδρόμιο της Καβάλας καταγράφει ανησυχητική πτώση. Ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο το διάστημα από Ιανουάριο έως και Ιούλιο καταγράφηκαν 15,7 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η Καβάλα κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική τροχιά, σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξης του 8,8%. Επίγουσα διακομιδή τετράχρονης από τη Θάσο στην Καβάλα τη Δευτέρα, έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας προχώρησε στον καθορισμό αυστηρών μέτρων τάξης, αποφασίζοντας πρακτικά να μοιράσει το γήπεδο στα δύο, διαθέτοντας από 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς κάθε ομάδας. Οι φίλαθλοι του ΝΕΣ του θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο, προκειμένου να φιλοξενηθούν στη νότια κερκίδα του σταδίου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιmore.com.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Miami Remix. Let's go.
1: Tú eres la número uno y como tú no hay dos.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, Ω.Ε. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική διαμόρφωση της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΔ ξεκίνησε τη Δευτέρα και σε συνεργασία με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή. Πακέτο μέτρων θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο στην ομιλία του στο Βελίδιο. Υπουργοί και υφυπουργοί περιοδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΘ. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος βρέθηκε στην Καβάλα τη Δευτέρα και δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει στόχο να στηρίξει έμπρακτα την περιοχή μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στο διοικητήριο με φορείς της Καβάλας, ανέφερε πως στόχος είναι η ένταξη της πόλης στις ενισχυμένες περιοχές του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καλώντας τους τοπικούς φορείς να αναμένουν νίκες πολύ σύντομα. Συγκέντρωση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησαν τη Δευτέρα εποχικοί πυροσβέστες διεκδικώντας λύσεις στο αίτημά τους για μόνιμη εργασία. Όπως υποστηρίζουν, χιλιάδες πυροσβέστες παραμένουν εκτός των διαδικασιών για μόνιμη απασχόληση, μεταξύ άλλων λόγω του ηλικιακού ορίου των 30 ετών που προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις. Καταγγέλνουν ότι έχουν λάβει υποσχέσεις χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση. «Σας πιστέψαμε, μας κοροϊδεύετε», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Σε οριακό σημείο λειτουργίας φέρεται να βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για ακραία υποστελέχωση και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης. Το Σωματείο ζητά την άμεση στελέχωση των εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων, ενώ οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες εφόσον δεν δοθούν άμεσες λύσεις από τη διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Βουλιάζουν από κόσμο τα ελληνικά αεροδρόμια και τα τουριστικά καταλύματα, όμως το αεροδρόμιο της Καβάλας καταγράφει ανησυχητική πτώση. Ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο το διάστημα από Ιανουάριο έως και Ιούλιο καταγράφηκαν 15,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η Καβάλα κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική τροχιά, σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξης του 8,8%. Επίγουσα διακομιδή τετράχρονης από τη Θάσο στην Καβάλα τη Δευτέρα, έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας προχώρησε στον καθορισμό αυστηρών μέτρων τάξης, αποφασίζοντας πρακτικά να μοιράσει το γήπεδο στα δύο, διαθέτοντας από 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς κάθε ομάδας. Οι φίλαθλοι του ΝΕΣ του θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο, προκειμένου να φιλοξενηθούν στη νότια κερκίδα του σταδίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά
10: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
11: από το ePavla Radio,
10: από το live24.gr.
11: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από τις 16 Σεπτεμβρίου ανοίγει ο νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων. Πρόκειται για 43 ακίνητα κάθε τύπου, από αποθήκες λίγων τετραγωνικών και αγροτεμάχια μέχρι μεγάλα οικόπεδα με παλιές κατοικίες ή εκτεταμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Υπουργοί και υφυπουργοί κάνουν περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος βρέθηκε στην Καβάλα χθες και δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει στόχο να στηρίξει έμπρακτα την περιοχή μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε σύσκεψη που έγινε στο διοικητήριο με φορείς της Καβάλας, ανέφερε πως στόχος είναι η ένταξη της περιοχής στις ενισχυμένες περιοχές του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και κάλεσε τους τοπικούς φορείς να αναμένουν νίκες πολύ σύντομα, όπως είπε. Πράσινο φως για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης, ολοκληρώθηκε η αλλαγή χρήσης γης. Η απόφαση αυτή ανοίγει πλέον το δρόμο για την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Σε οριακό σημείο λειτουργίας βρίσκεται το νοσοκομείο Καβάλας, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για ακραία υποστελέχωση και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης. Το Σωματείο ζητά την άμεση στελέχωση των εκατοντάδων κενών, όπως λέει, οργανικών θέσεων, ενώ οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες, εάν δεν δοθούν άμεσες λύσεις από τη διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή περνούν από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου τα δημόσια νοσοκομεία με την έναρξη του νέου πληροφοριακού συστήματος ενδονοσοκομιακής συνταγογράφησης. Για πρώτη φορά η φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευωμένων καταγράφεται και παρακολουθείται πλήρως ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τη δράση 2, υποστήριξη κινηματογραφικών αιθουσών για ελληνικές ταινίες από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά από τον Φαλάκρα και πάνω. Η περιοχή Μπουζίνα στην Ελευθερούπολη, το κέντρο υγείας, το δημοτικό στάδιο Ελευθερούπολης, η βιοτεχνική περιοχή στην είσοδο του Κοκκινόχωματος, καθώς και ο οικισμός και το πάρκο των Κεραιών στο ύψομα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Αύριο η ιστορική αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας έχει προχωρήσει στον καθορισμό αυστηρών μέτρων τάξης, αποφασίζοντας πρακτικά να μοιράσει το γήπεδο στα δύο, διαθέτοντας από 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς κάθε ομάδας. Οι φιλάθλοι του Νέστου θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο, προκειμένου να φιλοξενηθούν στη νότια κερκίδα του στάδιου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ στο Θρακικό, Βόρειο-Ανατολική 4. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιmore.com.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-059. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα όπως σωστά είπα.
0: Είδες πόσο φθηνά είναι τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ?
1: Δεν πήγα, δεν έκανα ρεπορτάζ.
0: Δεν πήγες.
1: Εσύ έκανες κάτι?
0: Κοίταξε να δεις, όχι ούτε εγώ πήγα. Πηγαίνω Σάββατο συνήθως. Αλλά από ό,τι έμαθα, πήγες εσύ, Νικόλετα. Πήγε η Νικόλετα και τα βρήκε λίγο.
1: Όλα είναι.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Ε?
0: Τέλεια. Με την
1: όλα κάτω.
0: Όλα κάτω. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όλα πάνε καλά. Λοιπόν, υπήρξαν ανατιμήσεις έως και 34% από ό,τι βλέπουμε εδώ και σε οικονομικά ρεπορτάζ, πίσω από τις κυβερνητικές μειώσεις. Δηλαδή, έχουν αυξήσει τις τιμές τον Ιούλιο, έχουν αυξήσει τις τιμές τον Αύγουστο και τώρα σου λέει ότι, να ορίστε, δηλαδή αφού έχουν αυξηθεί 50, 60, 70 τα προϊόντα, σου λέει, να τώρα είναι 5% κάτω, 10, αλλά σου λέει από την προηγούμενη τιμή, από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι,
0: σου λέει από τον προηγούμενο κύκλο ανατιμήσεων ή από τον Ιούλιο τον Αύγουστο.
1: Μα ποιο προηγούμενο κύκλο, αφού κάθε εβδομάδα γίνονται ανατιμήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα τι, δεν υπάρχουν κύκλοι μεγάλοι. Πώς το λένε, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν ή δύο, δεν ξέρω, γίνεται με βάση αυτό.
0: Με βάση ακριβώς το προηγούμενο, που ενδεχομένως να είναι η προηγούμενη εβδομάδα, γιατί αυτό βολεύει την κυβέρνηση να πει ότι εγώ ρίξα τις τιμές 5. Το ότι έχουν ανεβεί, ας πούμε, 60-70% αυτό δεν το σχολιάζει κανένας. Και τώρα καμαρώνει η κυβέρνηση. Θα πάει και ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ να πει τι ωραία που έπεσαν οι τιμές. Και πάει λέγοντας.
1: Εγώ είδα αυτό με το σύστημα χθες, το πρόσεξες αυτό με το σύστημα AI που έκανε αυτό για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Τι μας είπε δηλαδή?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει κάνει όλα τέλεια. Έχει αξιοποιήσει στο μέγιστο του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, αυτό άκουσα.
0: Όλο αυτό, ναι.
1: Δηλαδή μας είπε ακριβώς, έκανε κανένα απολογισμό? Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα μπακέρα είναι πόσα λεφτά εκταμιεύτηκαν, πού πήγαν τα λεφτά, τι έργα δεν γίνανε ή πόσα λεφτά χαθήκανε. Δηλαδή αυτά δεν απαντάνε, δεν λένε, δεν μας λένε κάτι.
0: Όχι.
1: Γιατί άραγε, θα το μάθουμε μετά τις εκλογές και αυτό όπως
0: μετά
1: μάθαμε,
0: τις εκλογές, έτσι, ναι.
1: Τα κρυθεί και αυτό τώρα, θα μας λένε και τα ίδια.
0: Ναι, μετά τις εκλογές και αυτό. Στο μεταξύ μαθαίνω αγρότες, λέει, εκεί μηχανές ζεσταίνονται και τα λοιπά.
1: Ναι, θα πάνε στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Τους ενέπαιξε αυτούς.
0: Εγώ μόνο.
1: Και, τους, μόνο. Και συνεχίζει δηλαδή.
0: Κτηνοτρόφια, αγρότες, είδες και στη Λέσβο τι έγινε.
1: Στη Λέσβο γίνεται χαμός ο άλλος.
0: Ήταν μέσα στην περιφέρεια, οι άνθρωποι έχουν χάσει τα ζώα τους, δηλαδή κινδυνεύει η υγεία τους με όλα αυτά που γίνονται εκεί πέρα. Αλλά και ποιον δεν έχει κοροϊδέψει, Σωτήρη? Υπάρχει κάποιος που δεν τον έχει κοροϊδέψει? Μικρομεσαίους. Ποιος δεν έχει κοροϊδέψει? Μισθωτούς, συνταξιούχους. Με τις συντάξεις κυρίες θα δώσει 8.000, μένουν απ' έξω 100 τόσες χιλιάδες συνταξιούχοι. Ποιον δεν έχει κοροϊδέψει?
1: Ξέρεις, η κοροϊδία είναι το ένα κομμάτι και το άλλο, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι το κάνει με μια περισσία λαζονία όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε κοροϊδεύει στα μούτρα σου και σου λέει θα το πάρεις, θα το φας, γιατί έτσι γουστάρω εγώ.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η λογική η κυβερνητική. Δεν έχει δηλαδή καμία διάθεση λογοδοσίας για κάτι το οποίο ήταν στην πρόθεσή του. Ας δεχτώ ότι καλοπροαίρετα θέλει να το κάνει ως κυβέρνηση και δεν το έκανε γιατί κάτι δεν του βγήκε, ας πούμε, αλλά ας πει κάτι. Αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να σε βγάλουν ηλίθιο ότι δεν έχεις καταλάβει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: τις αγαθές προθέσεις της κυβέρνησης.
1: Ναι, δεν είναι δυνατόν. Και βέβαια εντάξει με την αρρωγή των μέσων ενημέρωσης, τα οποία είναι με χρυσοδάχτυλοι πια, πώς τους λέγανε, χρυσοκάνθαρους τους λέγανε όλους αυτούς. Έχουν πάρει τα ντερά τους, συνεχίζει να τους βγάζει χρήματα. και ξεχνάνε να κάνουν και τα στοιχειώδη πράγματα. Μία δικαιοσύνη η οποία κινείται στη λογική ότι εξυπηρετούμε τους έχοντες και κατέχοντες και όχι αυτούς που το έχουν ανάγκη και είναι απροστάτευτοι, δηλαδή έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες λειτουργίας ενός συστήματος αστικής δημοκρατίας, να σου το πω έτσι. Δεν θέλω, δεν μιλάω για με επαναστατικούς όρους.
0: Και αυτό που λες τώρα για τη δικαιοσύνη, πραγματικά όλα αυτά που έχουν συμβεί με τα σκάνδαλα, όποια πέτρα και αν σηκώσει σκάνδαλο Μητσοτάκη από κάτω, σκάνδαλο νέα, κάποιος υπουργός, κάποιος βουλευτής εμπλέκεται, αλλά δεν ασχολείται, δεν στο αρχείο του ένα, στο αρχείο του άλλο, του πα στοιχεία για τις υποκλοπές, όχι, δεν υπάρχει λόγος να βγει υπόθεση. Πραγματικά και θυμάμαι εκείνο το μπιτσιρικά το πουλέν που είχαν στην Αυστρία, το Γκουρτς, που είχε δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ για την προβολή του.
1: Ναι, και, ναι, χρησιμοποίησε.
0: Και σήμερα δουλεύει σε εταιρεία στην Αμερική.
1: Βεβαίως, ο ίδιος πια όταν...
0: Έτσι, παραιτήθηκε.
1: Όταν, βέβαια, παραιτήθηκε.
0: Εδώ 1 εκατομμύριο το έχουν για πλάκα, ας πούμε. Οι φραπέδες και οι χασάπιδες. Για πλάκα το έχουν 1 εκατομμύριο εδώ.
1: Για πλάκα δεν θα πει τίποτα.
0: Και δεν κουνιέται φίλο, ας πούμε. Και είναι και αυτό που είπες εχθές. Σου λέει, πού να ξέρει τώρα η Νικολέτα στην Αθήνα τι κάνει στο Αμίντεο ο κτηνοτρόφος και τι κάνει στη Λέσβο και τι. Δεν παίζουν και τα κανάλια τίποτε.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει, τώρα πού να το μάθει τώρα η Νικολέτα στην Αθήνα τώρα. Τι κάνει αυτό.
1: Έχουν τεμαχίσει την πληροφόρηση και την κάνουν και τη ρίχνουν μια γενική εικόνα και σου λέει, αυτοί που τη βιώνουν έτσι κι αλλιώς τη βιώνουν, ας τους, το θέμα είναι να μην γενικευθεί η πληροφορία ότι έτσι πορεύονται, με αυτόν τον τρόπο κινούνται τα πράγματα. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό ακριβώς κάνουν. Όσοι είναι αγροτοκτηνοτρόφοι, αλληλείς και λοιπά, αυτοί εν πάση περιπτώσει ο πρωτογενής τομέας ο οποίος αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, σου λέει, ας τους αυτοί ξέρουν μεταξύ τους, ας παραμυθιάσουμε τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η λογική τους.
0: Και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα θα δούμε τι θα κάνει στη... Μαθαίνω εκεί θα βγάλει λαγό από το καπέλο, μαθαίνω, Μητσοτάκης.
1: Τι θα βγάλει.
0: Θα δώσει για όλους. Για όλους
1: τι θα δώσει. Ένα ακόμα κάτι άκουσα εκεί τα νούμερα. 1,7 άντε μέχρι 2.
0: Θα υποσχεθεί και για
1: τα οποία 27. Είναι με υποσχετικές. Ναι, είναι σαν τους ποδοσφαιριστές που παίρνουν, ας πούμε, οι ομάδες.
0: Αν πάρουμε πρωτάθλημα το καλοκαίρι,
1: ναι, θα πάρεις και τα μπόνους, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτό είναι η λογική. Αλλά να σου πω και κάτι, δεν μου λέει τίποτα, Γιώργο, αυτό. Γιατί έχουμε, θυμίσου και εσύ θυμάσαι, όλοι θυμούνται, πολλές ΔΕΘ που ξεκινήσανε πολλά υποσχόμενες με μεγάλα πακέτα. Και θα θυμηθώ το 2004, για παράδειγμα, ένα φοβερό πακέτο και τρομερό που είχε ανακοινώσει τότε ο Σιμίτης για να μπορέσει να μαζέψει την κατάσταση. Ούτε και το πακέτο εφαρμόστηκε, αλλά
0: στη
1: και...
0: Στη ΔΕΘ,
1: εκεί που έκανε τις μεγάλες εξαγγελίες, και το πακέτο πήγε στράφη, αλλά και οι εκλογές χάθηκαν. Δηλαδή δεν είναι ότι τσιμπά, εγώ σου λέω ότι πέραν της ουσίας, δηλαδή, που είναι αν ωφελούνται ιεραρχημένα κατηγορίες που έχουν αδικηθεί, ό,τι και να εξαγγείλει, σωστά το είπες, βγήκανε εν χορδές και οργάνεις και ανακοινώσανε για τις συντάξεις χειρίας.
0: Ναι.
1: Και το αποτέλεσμα φάνηκε κατευθείαν, δεν χρειάστηκαν πολλές, δηλαδή το θαύμα που λένε κρατάει 3 μέρες. Βγήκε. Να θυμηθούμε πόσα τέτοια έχουν κάνει.
0: Και είδες και το τρίκ που κάνουνε, χωρίς προσωπική διαφορά. Δηλαδή εκεί γύρω-γύρω, σαν να μην πω που πηγαίνει γύρω-γύρω η μοίρα. Εκεί πηγαίνουν και αυτοί. Στο νόμο Κατρούγκαλου θέλαν να καταλήξουν και έλεγαν χωρίς προσωπική διαφορά και αυξήσεις και το ένα και το άλλο. Λες και αυτοί τον κατήργησαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Και πόσες φορές είπες, 13 έχουν μειωθεί οι συντάξεις, 13 φορές.
1: Ναι, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου ήταν 13 μειώσεις συντάξεων με όλα αυτά τα πράγματα και βεβαίως καταφέρανε να κάνουν τον νόμο Κατρούγκαλο παντιέρα, λες και απευθύνονται σε... Εντάξει, απευθύνθηκαν, το πέτυχαν το παιχνίδι. Πολλά πράγματα από την προπαγάνδα που στήσανε τους πέτυχαν. Και τους βγήκανε, δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Και στους αγρότες και στους συνταξιούχους, γιατί έταξαν διάφορα, έτσι. Έταξαν ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλου, έταξαν για τους μικρομεσαίους, έταξαν στους αγρότες, έταξαν. Αλλά αυτό το πράγμα να πηγαίνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και να λέει στηρίζουμε την ελληνική ξενοτροφία, στο Αμίντιο τα έλεγε αυτά.
1: Ναι.
0: Και του έλεγε ευχαριστώ πολύ ο δήμαρχος που ήρθατε εδώ και
1: ο
0: αυτό.
1: Ο δήμαρχος, ο δεξιός, ο γαλάζιος.
0: Και ευχαριστούμε πολύ πρόεδρε που ήρθες εδώ και εκείνο και το ένα και το άλλο.
1: Και μας έκανε στην τιμή και...
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, και βρίσκει και τα κάνει Γιώργο. Υπάρχει, καλά, έχει περάσει σε μία ατζέντα, ας πω το εξής. Γιατί είναι σε θολούρα το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ναι, βεβαίως, ναι, και τα κόμματα τα οποία... Για... Πρόσεξε, ναι, δεις τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια δεδομένα. Ναι. Πέραν του τι υπόσχεται ο Μητσοτάκης, ναι, ως κυβέρνηση, ναι, τα πράγματα είναι απλά. Και αυτό απορώ γιατί η αντιπολίτευση δεν το κάνει σημαία. Σύμπασα, ναι, η αντιπολίτευση, ναι, δεν μιλάω για ένα συγκεκριμένο, ναι, κόμμα. Ποιο είναι? Υποτίθεται ότι η Ελλάδα πέρασε, όχι υποτίθεται, πέρασε από μία στενοπό, από μία μέγενη μνημονίων, γιατί χρεοκόπησε η χώρα.
0: Ναι.
1: Ένα και ένα, και ένα κάνουν δύο. Αυτό λοιπόν ανάγκασε τις κυβερνήσεις με την ευγενική παρέμβαση, να το πω χαριτωμένα, της Τρόικας και των δανειστών να ληφθούν κάποια μέτρα περικοπών και διαφόρων αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αφού λοιπόν επέρεται η κυβέρνηση ότι επανέφερε στο σωστό δρόμο την οικονομία,
0: ναι,
1: με τεράστια αποθέματα, γιατί η αντιπολίτευση δεν λέει παιδιά πολύ ωραία, πάμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε τις αδικίες και να ξαναφέρουμε πίσω σταδιακά καταρχήν τις περικοπές που γίνανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τώρα εάν θα δώσει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι το εξής. Κόπηκε η 13η και η 14η σύνταξη και ο 13ος και 14ος μισθός. Κόπηκαν. Ναι. Γιατί κόπηκαν? Για να απομειώσουν, ας πούμε, τις δαπάνες και να δημιουργήσουν προς τα κάτω μία εξυγίανση, να το πω έτσι, να το πω χοντρικά. Αρχίζουμε λοιπόν, αφού όλα αυτά γίνανε, πάμε σταδιακά να τα επαναφέρουμε. Γιατί μπήκε ο ΕΝΦΙΑ εν μια νυχτή και πληρώνει εκατοντάδες φορές ένας πολίτης για το ακίνητο που έχτισε με υδρότα και με αίμα?
0: Που θα ήταν δύο χρόνια.
1: Που θα ήταν δύο χρόνια. Γιατί λοιπόν να μην του... Εγώ δεν είμαι κατά του να μπει φόρο στην περιουσία. Να μπει, αλλά όχι στο πρώτο ακίνητο, δηλαδή στο πρώτο σπίτι.
0: Αυτό τώρα που λες για το πρώτο ακίνητο, για το πρώτο σπίτι, μου έλεγε ένας Έλληνας που ζει στην Αυστραλία. Είχε έρθει εδώ άνθρωπος διακοπές και συζητούσαμε. Και μου λέει: Γιώργο, μαθαίνω διάφορα για εδώ. Και του λέω: Εσύ πώς είναι στην Αυστραλία η φορολογία, τι γίνεται εκεί? Και μου λέει: Αν έχεις ένα σπίτι, δεν φορολογείσαι.
1: Φυσικά.
0: Αν έχεις δεύτερο, φορολογείσαι για το δεύτερο.
1: Για το δεύτερο.
0: Αν έχεις ένα αυτοκίνητο, δεν φορολογείσαι. Αν έχεις δεύτερο, για το δεύτερο. Και μου λέει, ας πούμε, αν έχεις ένα κάρο, ας πούμε, για το αυτοκίνητο. Αν έχεις δεύτερο, αν έχεις, μου λέει, μία βάρκα, ένα boat, μου λέει, δεν φορολογείσαι. Το δεύτερο φορολογείται. Μία μηχανή δεν φορολογείται. Η δεύτερη φορολογείται. Δηλαδή, μπορεί να έχεις σπίτι, αυτοκίνητο, μηχανή, χωρίς να φορολογήσει.
1: Φυσικά αυτά είναι.
0: Λέει ότι όταν το αγόρασα το σπίτι, πληρώσα το φόρο που μου αναλογούσε. Απέδειξα πού βρήκα τα λεφτά, γιατί σου λέει πού τα βρήκες τα λεφτά. Πουλάς ναρκωτικά, όπλα, τα δούλεψες, πού τα βρήκες. Αποδεικνύεις λοιπόν πού βρήκες τα λεφτά, ότι εγώ αγόρασα αυτό το αυτοκίνητο, αυτό το διαμέρισμα, και τέλος εκεί. Φίλε μου, ο φόρος είναι τόσο, τέλος. Έχεις το σπίτι σου, έχεις το αυτοκίνητό σου. Εδώ είναι χαράτσι, δηλαδή. Έχεις δικό σου σπίτι και στο τέλος είσαι νοικιαστής με τους πόρους.
1: Βέβαια, πληρώνει συνέχεια. Θέλω να πω λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό που λέω, ότι μία πρόταση είναι ότι επανέρχονται σταδιακά το καθεστώς και οι καταστάσεις λειτουργικές που υπήρχαν στην οικονομία και στην κοινωνία πρώτων μνημονίων. Για ποιο λόγο κόπηκαν οι μισθοί, τα δώρα ή δεν ξέρω τι, ας πούμε, όλα αυτά. Άρα, αφού κόπηκαν λοιπόν αυτά, τα οποία δεν συνοδεύτηκαν με αύξηση των μισθών, γιατί να δεχτώ ότι το 13ο μισθό, ας πούμε, τον έκοψες, ή το 13η σύνταξη, και έδωσες 30% αύξηση στους μισθούς και στις συντάξεις για να αντικατασταθούν και να φτάσεις και σε αυτό που είναι το επίδικο να προσαρμοστείς με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μιας και μιλάμε ότι είμαστε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης κλπ. Ούτε αυτό το κάνεις ούτε τ' άλλο. Και αρχίζεις και, και λες ότι σου δώσα 50 ευρώ, τα οποία υπάρχουν δεκάδες μέτρα τα οποία μπορείς να κάνεις και αντί να συζητάμε
0: αυτό
1: σήμερα.
0: Αυτό που λες τώρα για τον δώρο των Χριστουγέννων που λέμε. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, παλιότερα ότι δούλευαν όλα τα μαγαζιά. Δηλαδή έπαιρνε κάποιος το δώρο των Χριστουγέννων και πήγαινε, αγόραζε κάτι για τον εαυτό του, για συγγενείς, για το παιδί. Αν
1: φυσικά, ήτανε... στην αγορά έπεφτε. Γιατί,
0: πήγαινε στην αγορά, δεν πήγαιναν στην τράπεζα να βγάλουν έξω τα λεφτά.
1: Στην αγορά.
0: Να τα στείλουν στην Ελβετία.
1: Επίσης, ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να επανεξεταστεί. Μιλάει για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Τι νόημα έχει το 300 που τους δίνει κάθε Νοέμβριο να το κάνει 350, δεν ξέρω πώς θα το κάνει και να το πουλήσει αυτό. Δώσ' τους το ΕΚΑΣ το οποίο έκοψες. Δώσ' τους το ΕΚΑΣ. Το οποίο θα μπαίνει κάθε μήνα και το οποίο δεν είναι και κανένα τρελό νούμερο. Αν το ΕΚΑΣ, ας πούμε, είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα νούμερα φοβερά. Γιατί δεν το δίνεις αυτό? Για να επανέλθουμε δηλαδή εκεί που συζητάμε. Και γιατί βλέπουμε σήμερα ότι οι προσπάθειες που γίνονται με βάση τα στοιχεία τα επίσημα, η Ελλάδα ως οικονομία αυτή τη στιγμή, το ενέτη 2026, είναι πολύ πιο χαμηλά από ότι ήταν πρώτων μνημονίων επίπεδα, δηλαδή πρώτου 2008.
0: Και είδες αυτό που είπες, δηλαδή από τα 300, άντε να τους πει 350, να το πουλήσει ότι να κοίτα.
1: Δεν
0: είναι έτσι.
1: Βέβαια δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία αντί να ψάχνουμε για καινούρια, ας πάμε στη λογική του να αποκαταστήσουμε όλες τις αδικίες ή, εν πάση περιπτώσει, τις αναγκαιότητες, τις κατά συνθήκην αναγκαιότητες που υπήρξαν στην οικονομία και να έρθουμε σήμερα σε αυτά τα επίπεδα. Και αυτό δεν το κάνει και η αντιπολίτευση. Είπα για το φόρο ακίνητης περιουσίας. Το περιέγραψε σωστά πως γίνεται σε μια χώρα που δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι Σοβιετική Ένωση, είναι βασική πυρήνα του καπιταλισμού που υπηρετούμε. Που έχει μια λογική. Άλλο θέμα. Έχει βάλει και έχει εντάξει στην ατζέντα και τα ακούω, ας πούμε, σε όλα. Σπέβδουν τα κόμματα που ανακοινώνουν καινούργια μέτρα να πούνε ότι είναι πλήρως κοστολογημένα και από την άλλη μεριά λέει όχι, αυτό είναι ακοστολόγητο, εμείς δεν το δεχόμαστε, η κυβέρνηση κλπ.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Τι σου έκανα και πίνεις είναι το τραγούδι, γιατί ρωτάει ο Περικλής.
1: Είναι η διασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λευτέρης Παπαδόπουλος, ναι. Είναι γνωστό, ναι, παλιό λαϊκό τραγούδι.
0: Έλεγες πριν, μιλήστε απλά στον κόσμο και με το κοστολογημένο και πέφτετε στην πατρίδα. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό του Μητσοτάκη, έτσι, της κυβέρνησης. Βάζει την ατζέντα, πετάει μια μπηχτή, ρίχνει μια φωτοβολίδα και κάθονται και βλέπουν όλοι το φως, το πυροτέχνημα, και βλέπουν όλοι τι σχηματίζεται, και η κουβέντα γίνεται για αυτό. Δεν γίνεται για τον μπαμ, ναι, που το έστειλε εκεί. Βλέπουν μόνο αυτό το φως, δηλαδή αυτό το ωραίο, και συζητούν όλοι για εκεί. Αυτό το έχει καταφέρει η κυβέρνηση όμως, έτσι.
1: Μα έχει καταφέρει.
0: Μα επικοινωνία. Εσύ δεν είχες υπενθυμίσει εδώ που έλεγε ο Μητσοτάκης, πότε έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρει η επικοινωνία.
1: Α, στην αρχή, από τις βασικές. Ναι. Εμένα λέει δεν με ενδιαφέρει η ουσία, η επικοινωνία.
0: Και το πίστευε.
1: Το πίστευε.
0: Το πίστευε.
1: Μα έκτισε καριέρα πάνω σε αυτό.
0: Ναι,
1: έκτισε καθεστώς. Μιλάμε για πίστευτη κατάσταση. Ναι. Αλλά Γιώργο, πρέπει κάποια στιγμή τα πράγματα να ξαναμπούν στη θέση του σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται να ξαναμπεί το θέμα. Πώς λειτουργεί αυτή η χώρα, πώς λειτουργούν οι θεσμοί.
0: Αν ξαναμιλήσουμε πολιτικά.
1: Και να ξαναμιλήσουμε πολιτικά και να ξαναδώσουμε. Δηλαδή, άλλο πράγμα, ας πούμε, επίσης που είναι σημαντικό για την αξιοπιστία, θα το λέω, του πολιτικού συστήματος, είναι αυτό το πάρτι των μεταγραφών. Ούτε στις ποδοσφαιρικές ομάδες δεν γίνεται. Δηλαδή, συζητάνε αυτή τη στιγμή ποιοι θα πάρουν από εδώ, να πάνε από εκεί, ποιοι θα έρθουν. Δηλαδή, έχουν γίνει. Πώς μπορείς λοιπόν να συζητάς για αξιοπιστία όταν δεν έχεις κανόνες, αρχές και στόχευση που να είναι όλα να στηρίζονται στη λογοδοσία? Ότι εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν το έκανα αυτό, αλλά δεν το έκανα για αυτό το λόγο. Αλλά απολογούμε γιατί δεν το έκανα.
0: Ανοίγεις ένα κεφάλαιο. Δηλαδή, έχουμε δει, ξέρω εγώ, να φεύγει κάποιος από ένα κόμμα που υποστήριζε, ενώ το κόμμα δεν έχει αλλάξει γραμμή. Λέει, φεύγω, δεν με εκφράζει. Ναι, αλλά πες μας και τη διαφωνία. Είναι οικονομία, είναι υγεία, είναι
1: έχουν
0: παιδεία,
1: βρει τώρα, είναι... μωρέ, τώρα οι δικαιολογίες που ακούγονται είναι ότι το κόμμα άλλαξε, δεν άλλαξα εγώ. Εγώ
0: είμαι... μας πώς.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα, έχεις δικαιολογίες να τα λες αυτά τα πράγματα. Στην ουσία είναι ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τους και το πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί ο κόσμος. Είδα χθες, επειδή μετέφερα το κλίμα, το λέω, δηλαδή... μετέφερα το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία και είπα την απλή κουβέντα που την ακούς και στα καφενεία και παντού από ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, δεν μιλάω για τους καναπεδάκηδες, που σου λέει όταν πας να τους συζητήσεις πολιτικά, σου λένε έλα μωρέ τώρα, όλοι οι ίδιοι είναι. Και κάποιοι λοιπόν ενοχληθήκανε, μας στείλανε μηνύματα εδώ, Γιώργο, ότι εμείς υιοθετούμε αυτή την απαξία της πολιτικής. Δεν είναι έτσι, καταλάβετε το. Δεν είναι τι υιοθετούμε, μεταφέρουμε. Μην τα βάζετε με τον κομιστή να δείτε την πραγματικότητα κατάματα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε
0: ο
1: σήμερα.
0: Ο δημοσιογράφος λέει αυτό που κάνει κάποιος, δηλαδή δεν ευθύνονται αυτοί που το κάνουν, ευθύνεται αυτός που το λέει.
1: Δηλαδή χτυπάμε τον κομιστή γιατί είδα ενοχλημένους. Εγώ δεν υιοθέτησα ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Βεβαίως και δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Αλίμονο ήταν.
1: Και δεν είναι όχι μόνο με κομματικούς όρους. Υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι, για να μιλήσω με συγκεκριμένα, εντιμότατοι άνθρωποι στην κυβέρνηση και στη δεξιά. Δεν είναι ότι οι αριστεροί είναι έντιμοι, οι δεξιοί δεν είναι. Υπάρχουν έντιμοι. Όπως υπάρχουν ανέντιμοι σε όλες τις, για να μιλήσουμε με τους όρους. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η γενική εικόνα που υπάρχει είναι πώς έχει περάσει στην κοινωνία και για ποιο λόγο έχει περάσει. Για καθίστε να αναρωτηθείτε.
0: Μα συγγνώμη λίγο, να το πω και πάλι. Όταν κάποιος διαφωνεί με ένα κόμμα, λέει διαφωνώ. Άλλαξε το κόμμα. Μπράβο, σε τι άλλαξε? Είπε κάτι διαφορετικό για την υγεία, για την παιδεία, για την εξωτερική πολιτική? Να αλλάξει πολιτική, να καταλάβω. Να πεις ότι παιδιά, εμείς πήγαμε αυτό το πρόγραμμα στο ελληνικό λαό και σταλάζεται. Αυτό το καταλαβαίνω να φύγει κάποιος. Αλλά να πας και να λες, κάτσε τώρα τρεις ολάδες, τρεις τοξίδι, κάτσε να πάω στο Πασόκ, γιατί θα κατέβω στη Θεσσαλονίκη και θα εκλεγώ. Ενώ άμα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ ή αλλού δεν θα εκλεγώ. Εκεί με συγχωρείς, δεν είναι αυτό βήμα και πάτημα να πει ο πολίτης ότι όλοι οι ίδιοι είναι? Να, δεν μπορεί την πολιτική που υποστήριζες να λες «Α, δεν είναι έτσι, πάω σε αυτόν που κατηγορούσα γιατί εκεί θα πάρει 10, 11, 12 και θα εκλεγώ». Άρα υπάρχει προσωπικό στοιχείο. Όταν λοιπόν πας στο καφένιο, τι θα σου πει ο κόσμος? Όλοι οι ίδιοι είναι. Γι' αυτό λέμε.
1: Μα το λέει Γιώργο, δεν το λέει. Παντού, δηλαδή λέει. Χρειάζεται αφού ήταν και στις...
0: Μα δεν θα ήταν η αποχή 60%.
1: Στο λέει, τα βλέπεις καθημερινά. Ναι. Δηλαδή τι ακριβώς να καθίσουμε εμείς να αναλύσουμε. Να δούμε την πραγματικότητα πρώτα και μετά λέμε το γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Μα συγγνώμη, και αυτό που λέει ο λαός, κόρακας, κοράκου, μάτι και τα λοιπά, το έχει πει μόνο για την πολιτική. Δεν το έχει πει για τους λογιστές, δεν το έχει πει για τους δημοσιογράφους, δεν το έχει πει για τους δικηγόρους, δεν το έχει πει για κανέναν άλλο, μόνο για τους πολιτικούς. Αυτό ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εμείς που το λέμε?
1: Δηλαδή εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι και την κάνουμε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια, θα πρέπει να κάνουμε τα παγόνια να μην δούμε αυτό που γίνεται με τους συναδέλφους μας? Ότι εν πάση περιπτώσει μετέχουν σε ένα πάρτι καθοδηγούμενης ενημέρωσης και χειραγωγούμενης από παντού. Δεν το βλέπουμε εμείς? Δεν πρέπει να το πούμε? Έχει ενδιαφέρον δηλαδή να το κρύψουμε για όλους εσάς? Γιατί δεν συμβαίνει? Αφού συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει? Ας το συζητήσουμε για ποιο λόγο. Δίδυ χρημάτων, δεν ξέρω τι άλλων εξαρτήσεων κλπ. Παίζεται πάντως αυτό το παιχνίδι. Έτσι γίνεται.
0: Μα υπάρχει.
1: Υπάρχει. Δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτό που
0: τι
1: γίνεται.
0: Να κάνουμε τώρα. Υπάρχει. Ότι υπάρχει, υπάρχει. Γιατί λίγοι είναι δημοσιογράφοι που έχουν αργομιστεί, εσύ που έχουν εταιρείες επικοινωνίας και παίρνουν δουλειές που δεν υπάρχουν. Για να πούμε λοιπόν, αυτό γιατί γίνεται? Τι να πούμε, όχι? Και μετά βγαίνουν και λένε τι ώρα που θα κάνουμε Μητσοτάκης. Έτσι δεν είναι? Τι να πούμε τώρα? Και βέβαια και ο Σιμίτης είχε κάνει τα απίστευτα εκεί, ο Μακαρίτης. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει πάρει πολλά στοιχεία.
1: Τώρα που είπες Σιμίτης, είδες τι χαμός έχει γίνει στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή αυτά που είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας, ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει κάτι από παλιό Πασόκ, Σιμίτη δηλαδή, παλιό λαός. Και ξεσηκώθηκαν λοιπόν όλοι και βρίζουν...
0: Πασόκοι παλιοί, οι εξυγχρονιστές, καλά Πασόκοι.
1: Καλά είδα.
0: Ναι. Πέρασαν από το Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, γιατί Πασόκ δεν ήταν αυτή. Μετά το Πασόκ είναι Πασόκ σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα το λένε έτσι, οπότε αναγκαστικά το λέμε έτσι. Όλοι αυτοί οι εξυγχρονιστές βγήκαν τώρα, τους έβαλε μπροστά ο Μητσοτάκης να βρίζουν το Σαμαρά.
1: Ότι ναι, αλλά χτυπάνε το Σαμάρι για να
0: έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Τα λένε στην ύφα, θα ακούσει πεθαρά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, είπε κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, το συζητάει επίσης όλο το. Η πολυκατοικία, η δεξιά. Αυτό που είπε ο συγκεκριμένος. Πόσο έχουμε?
0: Όχι,
1: ένα λεπτό έχουμε. Δεν μας αφήνεις την ώρα που μπαίνουμε.
0: Επίτηδες το κάνει. Μόλις μπαίνουμε στην ουσία, λέει τέλος. Επίτηδες το κάνει, Νικόλετα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ένθετο. Υγεία, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια με την Αγγέλα Νταρζάνου. Και επανερχόμαστε στο στούντιο. Θα είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.
1: Λοιπόν, μου έστειλε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό πρόβλημα των ενηλίκων αλλά και των δοντιών, ο βρυγμός των δοντιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των δοντιών τους. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Καλουμένου Βέρα, οδοντίατρο, ειδική γνωθολόγο με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση του στοματοπροσωπικού πόνου. Κυρία Καλουμένου, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
1: Τι είναι ο βρυγμός, βρουξισμός, εσείς να μας πείτε αν τα λέμε σωστά. Δηλαδή, γιατί σφίγγουμε και τρίζουμε τα δόντια μας και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται?
2: Ας ξεκινήσουμε από τον ορισμό. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πάρα πολύ ο βρουξισμός, σαν να είναι όρος που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος, το οποίο όμως είναι η μετάφραση από το αγγλικό bruxism, που είναι η μετάφραση του ελληνικού βρυγμός. Οπότε ο πραγματικός, ο σωστός όρος είναι βρυγμός. Ο βρυγμός είναι ουσιαστικά το σφίξιμο ή το τρίξιμο των δοντιών, και το οποίο μπορεί να γίνεται την ημέρα ή τη νύχτα. Οπότε έχουμε ημερήσιο ή νυχτερινό βρυγμό. Γιατί τα σφίγγουμε τα δόντια μας ή τα τρίζουμε, θα χρησιμοποιώ τον όρο βρυγμό, εννοώντας ότι θα μπορούσε να είναι και τα δύο, γιατί ο μηχανισμός είναι κοινός. Ουσιαστικά το σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών είναι σωματοποίηση του στρες, το οποίο μπορεί να είναι, το στρες μπορεί να είναι σωματικό, δηλαδή βιώνω μια περίοδο που είναι εξαιρετικά απαιτητική σωματικά, κουράζομαι πάρα πολύ, σηκώνω βάρη, περπατάω πολύ έντονα κτλ. Μπορεί να είναι πνευματικό, πολύ συχνό σε φοιτητές που περνάνε περίοδο εξετάσεων κτλ. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι και ψυχολογικό. Αυτό που συνήθως χρησιμοποιούμε και όταν μιλάμε για στρες. Όλο αυτό λοιπόν σωματοποιείται σφίγγοντας τα δόντια μας.
1: Το σύμπτωμα αυτό δεν είναι συνήθως το βράδυ, κυρία Καλουμένου?
2: Δεν είναι συνήθως το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να σφίγγει μόνο την ημέρα, είναι η αλήθεια, αλλά είναι πάρα πολύ συχνό ο βρυγμός να γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται. Και όχι μόνο δεν το αντιλαμβάνονται όταν συμβαίνει τη νύχτα, αλλά δεν το αντιλαμβάνονται και την ημέρα. Το γιατί δεν είναι πολύ απλό. Μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε ότι σφίγγουμε τα δόντια μας, γιατί το σφίξιμο των δοντιών έχει μπει σε μια διαδικασία που εκτελούμε, το οποίο πάλι συσχετίζεται συνήθως με το στρες. Δηλαδή, όταν μάθαινα να οδηγώ, ήμουν αγχωμένος. Να συντονίσω το χέρι, να συντονίσω το πόδι, να μην μου σβήσει το αυτοκίνητο, να μην πω σε λακκούβα, να μην τρακάρω. Οπότε έσφιγγα τα δόντια μου σαν απάντηση στο στρες. Και επειδή κατά διάρκεια των μαθημάτων κάθε φορά έσφιγγα τα δόντια μου, το σφίξιμο των δοντιών μπήκε στο νευρικό μου σύστημα σαν διαδικασία, μέρος της διαδικασίας οδηγό, όπως έχει μπει, το κοιτάω τον καθρέφτη.
1: Απίστευτο.
2: Το οποίο το κάνουμε συνειδητά, πηγαίνει το μάτι μας από μόνο του. Επομένως, μετά από καιρό, μετά από μήνες, μετά από χρόνια, ενώ πλέον δεν σε αγχώνει η οδήγηση, εσύ σφίγγεις τα δόντια σου κάθε φορά που μπαίνεις πίσω από το τιμόνι. Κάποιες φορές λοιπόν είναι αυτός ο λόγος, και επειδή το κάναμε πάντα, δεν μας χτυπάει κάποιο καμπανάκι. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί όταν σφίγγουμε τα δόντια μας πριν, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν μας δώσει πόνο, πριν δηλαδή βάλουμε τόση δύναμη που θα μας προκαλέσει πόνο, ο διαδεικτικός μηχανισμός, που είναι ένας μηχανισμός προστασίας μέσα τον οποίο δέχεται ο εγκέφαλος σήματα από το ίδιο το σώμα, ανοίγει το στόμα αυτόματα. Μέσω του ίδιου μηχανισμού θα πάρουμε και το χέρι μας από κάτι καυτό χωρίς συνειδητή σκέψη. Ακουμπάς, φεύγει το χέρι αμέσως.
1: Και ποια είναι τα συμπτώματα στο στόμα μας που δείχνει ότι υποφέρουμε από βρυγμό?
2: Ωραία.
1: Πώς το καταλαβαίνετε εσείς ειδικοί, δηλαδή?
2: Πώς θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να υποψιαστεί όντως ότι σφίγγει τα δόντια του? Καταρχάς, κάποιος που πηγαίνει στον οδοντίατρο για καθαρισμό, ακόμα και μόνο για καθαρισμό αν πηγαίνει, λογικά το έχει ακούσει τον οδοντίατρο. Γιατί υπάρχουν σημάδια στο στόμα τα οποία ο οδοντίατρος δεν μπορεί να παρατηρήσει. Αλλά και ο καθένας μας, αν έχουμε την υποψία, μπορούμε να σκεφτούμε τα εξής. Το πρωί που ξυπνάω, το πρόσωπό μου είναι χαλαρό? Αν το πρόσωπό μου είναι σφιγμένο ή κουρασμένο ή μπορεί ακόμα και να πονάει, αυτό είναι κόκκινο καμπανάκι. Το πρωί, πρωινές κεφαλαλγίες, να ξυπνάς και να ξυπνάς με πονοκέφαλο, επίσης, είναι χαρακτηριστικό. Το να ξυπνάς και το στόμα σου να είναι τόσο σφιγμένο που για να ανοίξει να πρέπει να βάλεις προσπάθεια ή να ακούσει ήχο, να κάνει ένα κρακ όταν ανοίγει. Γενικά αυτή η ήχη που μπορεί να κρακ ή κρυγμώδης ήχη σαν να πατάς φρέσκο χιόνι, δηλαδή που μπορεί να ακούγονται κατά τη λειτουργία της κατογνάθου, δηλαδή όταν μιλάω, όταν τρώω, συνήθως όταν τρώω πιο πολύ, όταν χασμουριέμαι. Τα δόντια αν είναι σαρμένα ή αν μου λέει ο δοντίατρος μας πετάγονται, σου πάνε τα σφραγίσματα, έχεις σφραγίσματα, έχουν φθαρεί, τα δόντια σου είναι πιο λεία από ό,τι θα έπρεπε να είναι, όχι τόσο μυτερά. Αυτά όλα κάτι σημαίνουν. Επίσης, αν κοιτάξει τον εαυτό του κάποιος στον καθρέφτη ανοίγοντας το στόμα και κοιτάξει μέσα στο στόμα του χωρίς να βγάλει τη γλώσσα του έξω, σε κάποιον που σφίγγει τα δόντια του κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα δει ότι η γλώσσα του δεν είναι το περίγραμμά της λίο, αλλά κάνει...
1: σαν δοντάκια, σαν κοψίματα.
2: Είναι κύκλια. Μπράβο. Είναι κύκλια. Αυτά που εμείς το λέμε δανδελωτή γλώσσα αυτό. Αυτόν που σταματήσει να σφίγγει τα δόντια του, μέσα σε 20 λεπτά, μισή ώρα έχει φύγει. Επομένως, αν το δει στο στόμα του, σημαίνει ότι σφίγγει την ημέρα.
1: Και υπάρχει τρόπος να σταματήσουμε το βρυγμό, κυρία Καλουμένου?
2: Να σταματήσουμε το βρυγμό, όχι. Γιατί έχετε τον εγκέφαλο το σήμα που λέει σφίξε. Όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή μας σφίγγουμε. Είναι κάτι που το ξεκινάμε στην παιδική ηλικία. Αλλά το θέμα είναι πόσο συχνά θα σφίξουμε τα δόντια μας, με τι διάρκεια το κάθε επεισόδιο και με πόση ένταση το κάθε επεισόδιο. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνεται σταδιακά και να μην έχουμε επιπτώσεις. Όταν όμως αρχίζει και γίνεται πολύ συχνό, με μεγάλη διάρκεια και μεγάλη ένταση, αρχίζουμε να έχουμε επιπτώσεις. Ένας ασθενής λοιπόν που ξεκινάει να κάνει θεραπεία και θα καταφέρει να σπάσει το φαύλο κύκλο, ο οποίος δημιουργείται επειδή σφίγγει τα δόντια σου, φτάνει να πονέσει, επειδή πονά, σφίγγει τα δόντια σου και αυτό ξεκινάει ένα φαύλο κύκλο. Όταν καταφέρει να σπάσει αυτό το κύκλο, λοιπόν, μπορεί να σταματήσει να σφίγγει τα δόντια του με την ίδια συχνότητα, με την προϋπόθεση ότι έχει σταματήσει και αυτό που τον είχε αγχώσει αρχικά ή τον είχε κουράσει να υπάρχει.
1: Άρα υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή να του δώσουμε κάποιο φάρμακο του ανθρώπου αυτού?
2: Δεν είναι φαρμακευτική θεραπεία, γιατί η φαρμακευτική θεραπεία, ο βρυγμός έχει το εξής ιδιαίτερο σε σχέση με άλλα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι ότι έπαθες κάτι και θέλει να το κάνει καλά, είναι ότι αυτό που σε έφερε εδώ συνεχίζει να γίνεται. Δηλαδή, δεν σταματά να σφίγγει τα δόντια σου, οπότε να πει ότι έσυγκα μέχρι χτες και τώρα θα φτιάξω αυτό που χάλασε. Συνεχίζει να τα σφίγγει τα δόντια σου. Άρα, το φάρμακο δεν είναι κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει από μόνο του ή γενικά δεν μπορεί να σε βοηθήσει πραγματικά καθόλου. Οπότε, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο, είναι ειδικοί νάσκες που γίνονται με βάση το στόμα του καθενός και τις ειδικές ανάγκες του καθενός, δεν είναι ένα.

0: Οπότε λειτουργεί με πολλούς τρόπους.
1: Άρα αυτό είναι δηλαδή η θεραπεία, ένα σαν μασελάκι.
0: Είναι σαν μασελάκι, οι ασθενείς το λένε άλλοτε μασελάκι, άλλοτε μασκάκι, άλλοτε χρησιμοποιούν διάφορους όρους. Εμείς το λέμε νάρτικα, είτε είναι σταθεροποίησης, είτε είναι υποστήριξης, είτε είναι μια πλάκα του σόρ. Είναι ειδικοί τύποι που χρησιμοποιούμε κάθε φορά αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή δεν είναι ότι το φοράς και τελειώνει η θεραπεία σου. Ξεκινάει η θεραπεία φορώντας τον άρτικα και σταδιακά αυτό πηγαίνει μαζί σου και ρυθμίζεται στην καινούργια κατάσταση μέχρι να φέρει ισορροπία. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή, να ανοίξω ένα πολύ πολύ πολύ μικρό παρένθεση, να αναφερθώ στα παιδιά, στον παιδικό βρεγμό. Πολλοί γονείς ανησυχούν γιατί ακούν τα παιδιά τους να τρίνουν τα δόντια τους. Θέλω να πω ότι αυτό στο 90% των περιπτώσεων είναι μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης. Επειδή αναπτύσσεται το απομυναλυντικό σύστημα και στέλνει όσους οπότε σφίγγουν τα δόντια, επειδή αλλάζουν τα δόντια, μεγαλώνει το κρανίο και ψάχνει το στόμα κάθε μέρα καινούρια θέση. Συνήθως είναι φυσιολογικό. Πότε θα αναζητήσουμε βοήθεια, μεγάλοι και παιδιά, θα αναζητήσουμε βοήθεια αν έχουμε συχνούς πονοκεφάλους, εάν πονάει τα αυτή. Στα παιδιά συνήθως είναι πονοκέφαλος, πόνος στο αυτή, ένα από τα δύο. Αλλά γενικά, και αν ακούω ήχους, ή δεν ανοίγει το στόμα ή έχω κατάγματα στα δόντια. Αυτό ισχύει και για παιδιά και για ενήλικες.
1: Κυρία Καλουμένου, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Τις πληροφορίες μας δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάθια Γιαννουκάκου. Από τις 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά ο νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων. Πρόκειται για 43 ακίνητα κάθε τύπου, από αποθήκες λίγων τετραγωνικών και αγροτεμάχια μέχρι μεγάλα οικόπεδα με παλιές κατοικίες ή εκτεταμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιεί σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού

0: Λίνα Μενδώνη στην Καβάλα. Στις 6 το απόγευμα θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, θα εγκαινιάσει το έργο της αναβάθμισης πυρόσβεσης του Αρχαίου Θεάτρου και της Βασιλικής Β'. Στις 8 το βράδυ, Λίνα Μενδώνη θα παραδώσει τα έργα αποκατάστασης της οχύρωσης στην κάτω πόλη, στο οικόπεδο Κρέη. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του προγράμματος ψηφιοποίησης για τις συλλογές του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών. Η οργάνωση και ο συντονισμός για το συλλαλητήριο των συνθηκάτων που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης χθες Δευτέρα στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο συλλαλητήριο των εγγενείων της ΔΕΘ θα δώσουν οργανωμένο παρόν τα σωματεία και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από την περιοχή της Καβάλας. Πράσινο φως για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης. Ολοκληρώθηκε η αλλαγή χρήσης γης. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Σε οριακό σημείο λειτουργίας φέρεται να βρίσκεται το νοσοκομείο Καβάλας, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για ακραία υποστελέχωση και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης. Το Σωματείο ζητά την άμεση στελέχωση των εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες, εάν δεν δοθούν, όπως λένε, άμεσες λύσεις από τη διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Σε νέα ψηφιακή εποχή παίρνουν από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου τα δημόσια νοσοκομεία με την έναρξη του νέου πληροφοριακού συστήματος ενδονοσοκομιακής συνταγογράφησης. Για πρώτη φορά η φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευομένων καταγράφεται και παρακολουθείται πλήρως ηλεκτρονικά. Την Πέμπτη, διακόπες ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιάνα, από τον Φαλάκρα και πάνω. Η περιοχή Μπουζίνα στην Ελευθερούπολη, το Κέντρο Υγείας της Ελευθερούπολης, το Δημοτικό Στάδιο Ελευθερούπολης, η βιοτεχνική περιοχή στην είσοδο του Κοκκινοχώματος, καθώς και ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψομα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Αύριο Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας έχει προχωρήσει στον καθορισμό των αυστηρών μέτρων τάξης, αποφάσισε πρακτικά να μοιράσει το γήπεδο στα δύο, διαθέτοντας από 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς κάθε ομάδας. Οι φιλάθλοι του Νέστου θα μπουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο και θα φιλοξενηθούν στη νότια κερκίδα του στάδιου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα γενικά θρυός καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ στο θρακικό βορειοανατολική 4. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. propolisimor.com.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Όλη η διαλυνίδα Star σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Όπως είπαμε και πριν από το δελτίο ειδήσεων, στο στούντιο μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να πω μια καλή ραδιοφωνική και πολιτική χρονιά να έχουμε. Να πω ότι η επιλογή, η πρώτη μου ραδιοφωνική συνέντευξη και γενικά η πρώτη μου συνέντευξη στο κόκκινο είναι πάρα πολύ συνειδητή. Δεν είναι γιατί δεν υπάρχουν άλλα αιτήματα, αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι δεν πληγώθηκε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τα τελευταία τρία χρόνια και η αριστερά. Τα κύματα της ασάφειας, των μικρομεγαλισμών, των ομοφιλοδοξιών, ως ένα βαθμό ταλάνισαν ένα σπουδαίο ραδιόφωνο, ένα μοναδικό ραδιόφωνο, σε ένα επικοινωνιακό περιβάλλον δύστινο και δυστοπικό που έχει κατορθώσει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και θέλω να σας πω λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για αυτά που περάσετε. Και νομίζω, κύριε Καψόχα, αγαπητέ Σωτήρη, είχαμε την ευκαιρία πριν την έναρξη της καινούριας ραδιοφωνικής χρονιάς να πούμε και ένα μεργάλο συγγνώμη και στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες και στα μέλη που παρακολουθούν το κόκκινο, που το στηρίζουν. Γιατί τα μέλη το έχουν στηρίξει πολλές φορές πολύ περισσότερο από τις ηγεσίες τους. Και σε εσάς ευχαριστώ που.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Με την εισαγωγή της πολύ πάνω.
2: Και να πω λοιπόν κάτι τώρα με την ευκαιρία, ότι μας τιμά και εμάς, γιατί έχουμε συναντήσει δυσκολίες πάντα. Να μην πάμε τώρα τόσο στο παρελθόν.
1: Και στο πρόσφατο.
2: Και στο πρόσφατο. Να έχουμε να συνεντευξιάσουμε εδώ. Σε αυτή τη συχνότητα τους προέδρους του κόμματος, οι οποίοι επέλεγαν, εντάξει, δεν θέλω τώρα να προχωρήσω, επέλεγαν κάποιους άλλους σταθμούς ή άλλα μέσα και μας τιμά ιδιαίτερα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Πριν αρχίσουμε τη συνέντευξη, να πω ότι μπορείτε να μας δείτε και μέσω YouTube, αν πάτε στο avgi.gr, στην μπάρα που γράφει Web TV, μπορείτε με ένα κλικ να μας δείτε και εδώ με εικόνα στο στούντιο.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλούς και μας βεβαίως δημοσιογραφικά. Ετοιμάζεστε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επειδή εν πάση περιπτώσει ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς έχουν διανεμηθεί αυτοί ή όποιοι ρόλοι θα χρειαστεί να κάνουν, η συνέντευξη τύπου, ποιος θα έχει την κεντρική ομιλία, γιατί λίγο πολύ το ότι τα θέματα τα πολιτικά που θα αναδείξει το κόμμα μας έχουν κάποια διαρρεύση, κάποια θα τα βγούμε στην πορεία.
1: Μπορείτε να το πω εγώ πιο απότομα, γιατί το ρωτάτε έτσι πολύ γλυκά. Έτσι να το πω πιο απότομα. Λοιπόν, είναι λυπηρό ότι τουλάχιστον σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης η κουβέντα δεν γίνεται γύρω από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά γίνεται με τα παραπολιτικά, ποιος θα είναι στη συνέντευξη, πόσοι θα είναι στη συνέντευξη, ποιος θα πει την ομιλία, ποια θα πει την ομιλία. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Και το λέω εδώ και χαίρομαι που το λέω στο κόκκινο για να μπορέσω να απελευθερωθώ και να το πω λιγότερο γλυκά και εκεί που πρέπει. Αν εγώ αύριο αρρωστήσω, δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη ΔΕΘ. Γιατί το βασικό είναι τι θα ακουστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αν θα διαγωνιστούν κάποιοι και κάποιες στους πρώτους, στους δεύτερους ρόλους. Το λέω αυτό για να πάω στο αμέσως επόμενο. Κοιτάξτε, όταν έγινε η επιλογή της συλλογικής ηγεσίας μετά από εκείνη την αχαρακτήριστη πρόταση που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΚ της ΕΚΤΟΥ, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μας εγκλώβιζε ακόμα περισσότερο στην ασάφεια, αν όχι στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μετακομίσει κάπου αλλού. Ήταν μια επιλογή πάρα πολύ συνειδητή. Δεν ήταν μια επιλογή που κρατούσε ισορροπίες μεταξύ κάποιων κεντρικών μας στελεχών. Αναμετάξει βάζετε και μένα και να πω εδώ ότι είναι μεγάλη τιμή. Γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό στην αριστερά, το να είσαι στα όργανα της αριστεράς. Είναι τιμή πρώτα απ' όλα, δεν σου χρωστάει κανένας. Είναι μια πολιτική επιλογή που μας ξαναπάει στις ιδρυτικές αρχές της αριστεράς που τις ξεχάσαμε. Εξηγούμε τον μεσιανισμό η αριστερά και στην Ελλάδα και παγκοσμίως τον πλήρωσε πολύ ακριβά. Και τον πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον πλήρωσαν και οι εργαζόμενοι του και τον πλήρωσε και το κόκκινο και το πλήρωσε αυτό που συζήταγε πριν αγανακτισμένος ο Καψόχας λέγοντας για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, όσον αφορά για το κομμουνιστικό κίνημα, η προσωπολατρία και οι συνέπειές της είχαν τελειώσει, αν θυμάστε, στο συνέδριο έτσι, του Φεβρουαρίου, το 20ο συνέδριο. Εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχουμε πάει πίσω τα μέλη μας, έχουμε πάει πίσω τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, έχουμε πάει πίσω τους αγώνες και τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες και κάθε λίγο και λιγάκι ανακαλύπτουμε εκείνον τον έναν που θα του αναθέσουμε να εκπροσωπήσει τους αγώνες, να εκπροσωπήσει τις διεκδικήσεις αριστεράς και να ανταποκριθεί στις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να σας πω και να το ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα στα μέλη μας που ακούνε αυτό το σταθμό και θέλουμε να διευρυνθεί και να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι ακροαματικότητας, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό. Και σε ό,τι με αφορά θα το παλέψω. Διότι τον πληρώσαμε πολύ άσχημα το μεσιανισμό. Η συλλογική ηγεσία έρχεται να πει ότι πάνω απ' όλα είναι οι θέσεις, πάνω απ' όλα είναι τα μέλη μας, τα οποία τα ξεχάσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διάφορες ηγεσίες. Προσέξτε, δεν μόνο τελευταία. Θέλετε να σας θυμίσω τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με άλλους. Λοιπόν, άρα, σας λέω κύριε Καψόχα, ότι το βασικό είναι ότι θα ανέβουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη σύνθεση να πρέπει να μας απασχολεί λιγότερο. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί. Έχω μπροστά μου εδώ χαρτιά. Και τι είναι χαρτιά, είναι για να σας τα περάσουν, να δείτε ότι όλο το καλοκαίρι, όταν είπαμε ότι φέτος δεν έχει διακοπές, το εννοούσαμε. Το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρκετά μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν κάναμε διακοπές. Με αποτέλεσμα να έχουμε μία εξωκοινοβουλευτική δράση, κοιτάξτε πόσες σελίδες είναι. Μετρήστε εδώ για όσους δεν θα μας δουν στο YouTube κτλ. Η δε κοινοβουλευτική δράση και τον Αύγουστο, που είναι κλειστή η Βουλή, έφερε. Στις πρώτες 10 θέσεις 7 βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι πρέπει αυτή τη στιγμή να εκπροσωπήσουμε και να προστατεύσουμε τον κόσμο της αριστεράς, τους μη έχοντες, τους ευάλωτους, όλους όσους συνθλίβονται από τον οδοστορωτήρα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης και την ίδια στιγμή να ανατάξουμε την αξιοπιστία της αριστεράς.
0: Επειδή είπατε κάτι για τα μέλη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής πριν μπούμε στο πρόγραμμα και για το ιδιωτικό χρέος αλλά και για τις προτάσεις που θα καταθέσετε. Ένα απλό μέλος ή ένας απλός πολίτης που έχει μία πρόταση για τη γειτονιά του, για τον τόπο του, για την κτηνοτροφία. Ένας αγρότης, ένας πυροσβέστης για το δάσος. Θα ακουστεί στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να την καταθέσει. Το πρώτο πράγμα που είπα εγώ όταν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπορώ ως πολίτης να κάνω πολιτική, θα με ακούτε?
1: Ναι, βέβαια. Να θυμίσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παραμένει το μόνο κόμμα από αυτά που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά και ο Θεός να τα κάνει μερικές φορές. Τα έχετε τις προτάσεις τους και την δημόσια εκφορά του λόγου τους, την αναλύετε κάθε μέρα. Αλλά σου το δώσουμε αυτό, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Είναι το μόνο κόμμα με δημοκρατικές διαδικασίες από το καταστατικό του. Και όσες φορές ακούσαμε τα μέλη, αποτυπώθηκε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις και στην κάλπη, αποτυπώθηκε και στην ηγεμονία του λόγου, των παρεμβάσεών μας, με αυτά μετρήσιμα αποτελέσματα. Όσες φορές κλείσαμε τα αυτιά και τα μάτια μας στα μέλη και αναθέσαμε, ξαναλέω, σε διάφορους μεσίες να μας σώσουνε, και όπως έχω πει και σε ένα συνέδριο και το παραλαμβάνω και εδώ, χωρίσαμε και τα στελέχη μας σε αυτούς που θα ταξιδεύουν πρώτη καμπίνα στο πλοίο και κάποιοι άλλοι ήμασταν κάτω στο αμπάρι και φτιαρίζαμε κάρβουνο. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε και δημοσκοπικά, έτσι, και δεν, νομίζω απάδουν στην ιστορία της αριστεράς. Άρα ναι, θα πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το κόψαμε βία.
0: Το έχει εμπεδώσει ο κόσμος αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει σε εκλογές και πάει στη ΔΕΘ με κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι πράγματι σχεδόν για ολόκληρο χρόνο με την ευθύνη της ηγεσίας και όχι των μελών μας και των πολιτών μας, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα ιστορικό κόμμα έτσι, για τη μεταπολίτευση, είχε καταστήσει, όπως λέμε στη δημοσιογραφία και στην επικοινωνία, shadow party. Δηλαδή, σκιώδες κόμμα. Δηλαδή, αναζητά ο κόσμος ακόμα και σήμερα, έτσι, τι θα γίνει τελικά, θα κατέβετε. Λοιπόν, ξαναλέω, εμείς θα παραμείνουμε συνεπείς, θα κατέβουμε, γιατί οφείλουμε να κατέβουμε. Προσέξτε, δεν είναι ένα γυνάτι. Πείτε μου εσείς, ποιο κόμμα στάθηκε μέσα στην τύρβη των τελευταίων εξελίξεων και προσπαθώ να μην θυμώσω, να μην επιδοθώ σε χαρακτηρισμούς σε πρώην συντρόφους και συντρόφισσες. Ποιο ήταν το κόμμα που στάθηκε στεναρά από την αρχή απέναντι στην ιστορία των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Θυμάστε εσείς, και από τα νεότευκτα. Γιατί από τα νεότευκτα μία διγλωσία βλέπω. Και ολίγων ιδιωτικά και τι θα κάνουμε με την ασφάλεια δικαίου και τώρα το ξεκινήσαμε. Και σας ρωτάω εγώ, από πότε η αριστερά είναι για να υλοποιεί τα τελεσμένα της δεξιάς? Ποιο κοιτάπ το γράφει αυτό? Από ποια μήτρα? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αποτύπωμα της πληθυντικής αριστεράς, της κομμουνιστικής, της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανοτικής αριστεράς. Από πότε, πού το γράφει αυτό? Λοιπόν, λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μπροστά, όπως ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από μια μερίδα και βουλευτών και βουλευτριών και στελεχών που δεν θεώρησαν ότι πρέπει να κλείσει το μαγαζί και που δεν μπήκαν και σε μια λογική, πώς το είπατε πριν το διάλειμμα και πριν τη διασκευή του τραγουδιού, να πούμε, σας είπα να ευχαριστώ και μπορώ να το καταλάβατε ότι σας άκουγα και σας άκουγα με μεγάλη προσοχή, αλλά σας είπα ρε παιδιά, μάν με τις διασκευές. Βέβαια την ίδια στιγμή λέω ότι είναι σπουδαίο τα τραγούδια να φεύγουν από τη μια γενιά στην άλλη και πώς θα τα καταλαβαίνουν νεότεροι. Αλλά πώς το λέγατε πριν βάλετε τη διασκευή του σπουδαίου αυτού τραγούδιου? Λέγατε λοιπόν ανάμεσα στα πολλά ότι υπάρχει μια ηθική απαξίωση. Για την οποία δεν ευθύνονται τα μέλη μας, δεν ευθύνονται οι εκλογείς και οι ψηφοφόροι μας, δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Ευθύνεται ένα κομμάτι του στελεχειακού δυναμικού που προέταξε την πολιτική του επιβίωση, ακόμα και αν σήμαινε ότι θα χαθεί, εγώ τουλάχιστον δεν το έλεγα και ποτέ, κύριε Καψόχα, αγαπητέ Σωτήρη, αλλά τώρα σίγουρα δεν πρέπει να το λέει κανένας, ακόμα και αν χαθεί το ηθικό πλεονέκτημα.
2: Να ρωτήσω κάτι συμπληρώνοντας αυτή την ερώτηση και την απάντηση που δώσα. Αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία, για ποιο λόγο έχει ανάγκη την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ, ενός ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ?
1: Λοιπόν, η κοινωνία είναι σχεδόν ξεκάθαρο, νομίζω, στον καθένα και στην καθεμία. Στον αγρότη που έλεγε ο Γιώργος πριν, στον δημόσιο υπάλληλο, στον άνθρωπο που παλεύει, ας πούμε, τώρα εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στο πιο γενικό και πολιτικό, για να τελειώνουμε και με κάποιους που είτε δεν αναγνωρίζουν όμορους χώρους, είτε παρουσιάζουν μια ηγεμονία ψευδεπίγραφη και με μια ψήφο διαφορά εμείς θα κερδίσουμε την κυβέρνηση δεξιάς και συγκεκριμένα τον κύριο Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από το καταστατικό του και από τις αποφάσεις των πιο πρόσφατων συνεδρίων του και από την πρόσφατη ιστορία του κυβερνητική και μη είναι ο μόνος ο οποίος δίνει έμπρακτα εχέγγυα γιατί την επόμενη μέρα πρέπει να βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αφενός για το τι προτεραιότητες έχουμε σε σχέση με άλλους που σώνουν την ασφάλεια δικαίου, σώνουν το τραπεζικό σύστημα, σώνουν κατοικότερα, μικρότερα ή μεγάλα, αλλά και
2: για τη δημόσια παιδεία.
1: Για τη δημόσια παιδεία, αλλά αγαπητοί, να σου πω και κάτι άλλο. Αν πραγματικά αντιληφθούν οι ηγεσίες των άλλων προοδευτικών κομμάτων, και όχι μόνο πως αποτυπώνεται δημοσκοπικά, αλλά και από αυτό που πώς έλεγες, πώς λέγατε πριν, τι σας είπε ο κόσμος, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ότι δεν μπορεί να υπάρχει προοδευτική αλλαγή χωρίς να φτιάξουμε μια σύμπραξη, μια συμμαχία, ένα νοτικό ψηφοδέλτιο. Πείτε μου εσείς ποιο είναι το κόμμα που έχει τα πραγματικά εχέγγυα και που πιστεύει στις συμμαχίες. Ούτε από τα νεότευκτα και τους νέους φορείς, ούτε από το ΠΑΣΟΚ που δυστυχώς και εκεί έχουμε εχέγγυα αλλά είναι αρνητικά, εργαλειοποίησε την απλή αναλογική και έδωσε άλλη μια τετραετία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διότι τότε επέδειξε ίση και μεγαλομεγαλισμό. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εν τη γενέση του αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε και κυβερνητικά λέει στους πολίτες, στους προοδευτικούς πολίτες, άντρες και γυναίκες ότι Αυτός μόνο μπορεί την επόμενη μέρα να είναι ο καταλύτης. Και ξέρετε, ο καταλύτης στη χημεία δεν είναι μεγάλη ποσότητα, μικρή είναι,
2: αλλά παίζει ρόλο,
1: ώστε
2: διαμορφώνει.
1: Οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες να καταλάβουν πώς πρέπει να λειτουργήσουμε, διότι μάθαμε και πρέπει να το κάνουμε αλλιώς. Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι από τις πρώτες μου κινήσεις που είχα την τιμή να εισφέρω για όλους μας επέρας, ήταν να συνοηθούμε με τον Νίκο τον Κοντζιά και την ομάδα του Πράτου, με τους οικολόγους πράσινους που θα τους βρούμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη που θα ανέβουμε επάνω. Και βεβαίως με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, όχι να το πάμε εμείς ανάποδα, ενώ να ψαρεύουμε τώρα στα θολά νερά της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξαρτήτων, έτσι, με συγκεκριμένες προτάσεις να δούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε αυτή την εκλογική συμμαχία.
2: Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά σε αυτές τις τουλάχιστον τις προσεγγίσεις που κάνατε μέχρι τώρα?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, η αλήθεια είναι, και για να μην υπεραισιοδοξούμε, εμείς που μείναμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εμείς που πιστεύουμε στη συλλογική ηγεσία απέναντι σε όλους αυτούς τους νέους φορείς που, αρκεί να υπάρχει ένας ηγέτης, άντρας ή γυναίκα, και όλα θα λυθούν. Μην ξεχνάτε ότι το πήραμε και πάρα πολύ χαμηλά, να το πω δημοσιογραφικά. Πολύ χαμηλά. Δηλαδή, πήραμε, με λυπεί, με πληγώνει, με έχει θυμώσει στο παρελθόν. Σέβομαι το κόκκινο και δεν επειδή έδωμε σε επιθετικούς προσδιορισμούς, διότι πήγανε να κλείσουν μια ιστορία αγώνων που σε τελευταία ανάλυση δεν ήταν και δικό τους. Δεν ήταν και δικό τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ομνύει στον Μπενά, ο ΣΥΡΙΖΑ ομνύει στο Γλέζο, ομνύει σε τέτοιες προσωπικότητες, και πήγανε να το κλείσουν άνθρωποι με μόνη προτεραιότητα την επανεκλογή τους. Άρα αισιοδοξώ, αλλά και την ίδια στιγμή, για να θυμηθώ τον μεγάλο απότο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, δεν ενθουσιάζομαι εύκολα, δεν απογοητεύομαι εύκολα.
0: Να ακούσουμε το σήμα και να επιστρέψουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Από τους φίλους μας, το ξέρουμε και από τους φίλους επιχειρηματίες, ενδεχομένως και μέσα στο κόκκινο κάποιος και κάποια μπορεί να το αντιμετωπίζει. Σήμερα είναι αδιασταύρωτη ακόμα μία είδηση, αλλά ξεκινήσαμε 1η Σεπτεμβρίου με έναν πληστηριασμό για ένα δάνειο 15.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν προλάβατε να το σχολιάσετε. Λέω είναι αδιασταύρωτη για να δούμε αν υπήρχε εξοδικαστικός συμβασμός ή όχι. Λοιπόν, την ώρα που η κυβέρνηση προστρέχει για πρόωρη αποπληρωμή χρέους, και να θυμίσω εδώ και τον Μάριο Ντράγκη, προσέξτε, δεν θα θυμίσω κανέναν ριζοσπάστη, ο οποίος έλεγε υπάρχει κακό και καλό χρέος. Το κακό χρέος είναι αυτό το οποίο ανταπεξέρχεται στις τρεχόμενες δόσεις και το καλό χρέος είναι αυτό που υπάρχει ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε για να χτιστεί μια παραγωγική οικονομία, έτσι, για επενδύσεις στην υγεία και στην παιδεία. Λοιπόν, πέρα από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, σιγεί ηχθείως τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί έχουμε αυτή την τρομερή αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Είναι μια τρομερή αύξηση.
14: Ναι, είναι σε έξαρση. Είναι,
13: είναι μια εκτείναξη. Και γι' αυτό λέω, πρέπει να, ίσως να φωνάξετε και κάποιον από όσους και όσους μας βοήθησαν για να σας μεταφέρουν ότι όταν κοιτάς τα νούμερα, που εμείς δεν τα διαβάζουμε ως νούμερα, τα διαβάζουμε σε τι αντιστοιχεί. Είναι τουλάχιστον οι μισές στις 10 οικογένειες στα νοικοκυριά που δεν μπορούν να βάλουν σειρά στο αν θα πληρώσουν το ηλεκτρικό, αν θα πληρώσουν τη δόση στην τράπεζα, αν θα πληρώσουν το φροντιστήριο. Είναι τουλάχιστον 4 στα 10. Εμείς λοιπόν σε αυτή την πρόταση νόμου, η οποία πρέπει να σας πω είναι κλειδωμένη, γιατί από χτες ακούω και το Πασόκ που μιλάει ότι και αυτό αντιμετωπίζει το ιδιωτικό χρέος. Δεν είναι έτσι. Εκεί μιλάμε για προτάσεις. Εμείς έχουμε νομοθετική πρωτοβουλία που έχει προτάσεις και όχι γενικά προτάσεις όπως κάνει το Πασόκ, που ξεκινάνε βέβαια από την υπεράσπιση και την προάσπιση της πρώτης κατοικίας, που καταργούν εκείνο το απαράδεκτο από τους πρώτους νόμους που έκανε η κυβέρνηση η σημερινή, ήταν το 20. Έτσι, ο πτωχευτικός.
14: Ο πτωχευτικός, βέβαια.
13: Που επαναφέρουν βεβαίως τον τρομερό νόμο που αποδίδεται και ορθά στη Λουκά Κατσέλη, που συνδυάζεται με τον νόμο του αείμνηστου Φλαμπουράρη για τον εξοδικαστικό. Και από αν μου επιτρέπετε να μείνω σε κάτι, είναι επίσης για μια άλλη περίεργη σιωπή βάρος όλων των εργαζόμενων, των μικρομεσαίων και των νοικοκυριών. Η περίεργη σιωπή για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Mm-hmm. Ένα σπουδαίο εργαλείο, το οποίο η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 θα μπορούσε να μην το είχε ιεραρχήσει και να είχε μπει στη λογική απλώς της απεμπλοκής από τα μνημόνια. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο να ξεχρεώνεις, είπαμε, υπάρχει και καλό χρέος, όπως λέει ο Μάριο Ντράγκη, όπου να έχει ένα σπουδαίο ρόλο στο δευτερογενή τομέα της αγοράς από τα funds και τους servicers, που αν κάτι έχει ανθίσει τα τελευταία 7 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, είναι αυτή. Τη λέω όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ, και γι' αυτό καλώ και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην ψηφιστεί αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία. Θα δούμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα νομίζω ότι όλοι θα κάτσουμε στα αγράδα μας, και οι νέοι φορείς που μετέρχονται και της αριστεράς και οι παλαιότεροι.
15: Να μείνω λίγο, θες να ρωτήσεις κάτι, Σωτήρη? Να πω πάλι για την ένα ερώτημα που φαντάζομαι το έχουν όλοι, επειδή έχουμε ακούσει και καινούργια κόμματα να λένε ότι πρέπει να πάρουν αύξηση οι γιατροί ή οι εκπαιδευτικοί. Ωραία, πήρε άδεια ο γιατρός ο εκπαιδευτικός. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται και ο εργαζόμενος στο σούπερ μάρκετ αύξηση. Ούτε αυτός τα βγάζει πέρα. Δεν είναι μόνο γιατροί και εκπαιδευτικοί. Αλλά ωραία, την πήρε την αύξηση ο γιατρός. Θα πάει στην Ικαρία για δουλειά ή ο εκπαιδευτικός?
13: Γι' αυτό σας έλεγα και μου δίνετε πάσα τώρα. Γι' αυτό σας έλεγα λοιπόν ότι εμείς δεν ανεβαίνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με διαπιστώσεις. Και εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι η απαξίωση δεν έρχεται μόνο με τα παραδείγματα των γυρολόγων βουλευτών. Έρχεται και με το τι κάνεις. Δεν μπορεί τώρα ο βουλευτής με τη βουλευτική του, με συγχωρείτε αποζημίωση, να διαπιστώνει το δράμα του γιατρού στην Ικαρία. Ο γιατρός το ξέρει καλύτερα. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν ακούει πώς πρέπει να λυθεί. Έτσι, δηλαδή το θεωρώ αλαζονία, το θεωρώ πάρα πολύ υψηπετές και μακριά από τις παραδόσεις της αριστεράς να καταλαβαίνουμε το ρόλο μας στο να διαπιστώνουμε τι τραβάει ο διπλανός μας. Σας είπα λοιπόν, με μορφή ίσως αν θέλετε προς το ιστορικό κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς γενικά δεν σταματάμε στις προτάσεις και στις διαπιστώσεις, προσπαθούμε... και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν όσον αφορά τα ενεργειακά, όταν το 2024 με κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί τώρα έχουμε και το άλλο.
14: Βέβαια, η κοστολόγηση.
13: Έχουμε την κοστολόγηση. Πάντα, αυτά που λέτε. Λοιπόν, εμείς όμως προβήκαμε και σε αυτό, διότι λειτουργούμε διαφορετικά. Άρα, είτε για τους γιατρούς, είτε για τους δασκάλους, θέλω να σας πω ότι πάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη ρύθμιση της αγοράς, για το φορολογικό σύστημα, και επειδή είπατε ένα, δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα, σε λίγες μέρες το Die Linke θα βρεθεί στη διακυβέρνηση κρατηδίου στις εκλογές που θα γίνουν στη Γερμανία. Ξέρετε γιατί θα βρεθεί? Πέρα από την πολλή δουλειά που εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα την ξεχάσαμε, θα το κλείναμε το ΣΥΡΙΖΑ, έχει ιεραρχήσει ορθά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν μια σκαλέτα που είχατε δημιουργήσει από χτες και με ρωτήσετε για αυτό το παράδειγμα και δεν με ρωτήσετε γιατί είναι νοσηλεύτερη στον Ευαγγελισμό. Στεγαστική πολιτική. Στεγαστική πολιτική. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα Δεν ξέρω, βέβαια, οι κυβερνήσεις της χώρας μας έχουν μια συνέπεια σε αυτό. Ποτέ δεν νοιάστηκαν για τον δάσκαλο που θα πάει στο νησί, ποτέ δεν νοιάστηκαν για το στρατιωτικό που θα πάει στο νησί. Αλλά παγκοσμίως πια τα ζητήματα της στεγαστικής πολιτικής και δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο είναι, ιεραρχούνται ως κύρια για τις προοδευτικές δυνάμεις. Λοιπόν, εμείς για τη στεγαστική πολιτική θέλω να σας θυμίσω ότι ως ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν το πρώτο κόμμα πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή το 2020, που το βάλαμε στη δημόσια ατζέντα. Ακολούθησε μετά από ένα χρόνο το ΠΑΣΟΚ και βέβαια στεγαστική πολιτική για τη Νέα Δημοκρατία σημαίνει με τη χορήγηση της χρυσής βίζας ολόκληρες γειτονιές, είτε στο κέντρο της Αθήνας, είτε στις ακρόριες της πατρίδας μας, έτσι, να έχουν δοθεί σε επιχειρηματίες άλλων εθνικοτήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σόφια μας έχει κάνει διάβημα, η Βουλγαρία μας έχει κάνει διάβημα. Διότι θεωρούν ότι ανάμεσα στα πολλά είναι και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Λοιπόν, στεγαστική πολιτική για την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη σημαίνει ολόκληρα μπλοκ γειτονιών στο κέντρο της Αθήνας να δίνονται σε Ισραηλινούς και μακριά από μένα, έτσι, αυτά που θρέφει αυτή τη στιγμή δεξιά και ακροδεξιά, να δίνει τις βίζες δεξιά και αριστερά και να έρχεται μια άλλη χώρα και να σου λέει σταμάτα το. Τώρα, για το τι σημαίνει να είσαι στο Περιστέρι και στο Εγάλαιο, που τα ζω χρόνο με το χρόνο, γιατί εκεί τιμούμε να εκλέγουμε ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να έχουν φτάσει τα ενίκια στο κατώτατο μισθό, περί άλλων τυρβάζουν.
15: Βέβαια, σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω και τον πρωτογενή τομέα. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να πει κάτι, ας πούμε, για το ρεύμα ή για το πετρέλαιο. Ωραία, εγώ να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Δεν θα πληρώνει ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ούτε ρεύμα ούτε πετρέλαιο. Μπορεί, έχει τις προϋποθέσεις να μείνει στον τόπο του όμως.
13: Καταρχάς, μισό λεπτό. Πριν πάμε στο μεγάλο θέμα, τι σημαίνει από την ασφάλεια του Μαξίμου ή του Λυκαβητού να λες τον νέον άνθρωπο εσύ μείνε εκεί. Πάλι δεν το σχολιάζω. Το είπαμε πριν. Πριν του πεις λοιπόν αν έχει τις υποδομές για να μείνει εκεί, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τόσο καιρό δεν ακολουθούμε το ενωσιακό δίκαιο. Δηλαδή μένουμε Ευρώπη, πότε είμαστε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είμαστε Βαλκάνια. Δηλαδή πόσες φορές έχουν δορυφθεί τα στελέχη, τα κοινοβουλευτικά ως επιτοπλίστων, αλλά και άλλα, και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στις διάφορες τηλεοράσεις, όταν ανοίγουμε το ζήτημα του μηδενισμού του ΦΠΑ, όταν ανοίγουμε τα ζητήματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εσείς ως δημοσιογράφοι, πόσες φορές έχετε μετρήσει ότι και που τα έκανε η Κύπρος και που τα έκανε η Μαδρίτη, η απάντηση είναι αυτή. Και που τα έκανε, λέει, δεν έγινε τίποτα. Σοβαρολογείς. Και απέναντι λοιπόν στο να μην μειώνεται το πετρέλαιο του αγρότη, ήρθε και έκατσε και το ΠΚΠ και λέει τώρα με αισιοδοξία στα όρια της αφέλειας ο Γιώργος και η Ρένα πώς θα μείνει ο αγρότης στην περιοχή. Σοβαρά. Λοιπόν, εμείς πάρα πολύ έγκαιρα μιλήσαμε και δεν λέω για τώρα, λέω από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην αντιπολίτευση, είτε στην αξιωματική είτε στην ίσον αντιπολίτευση. Μιλήσαμε για τον ένφια, μιλήσαμε για το τι σημαίνει ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, όσες φορές καταθέσαμε τροπολογίες και προτάσεις νόμου, οι απαντήσεις ήταν, πάλι δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω, και που έγινε σε άλλα κράτη, τι πειράζει. Δεν έχετε αναδείξει εδώ πόσο κοστίζει βενζίνη στην Κύπρο που προέρχεται από τα δικά μας δηληστήρια. Λοιπόν, κατά το κουτόφραγκι, κουτοκύπρι, έτσι, κουτοϊσπανί και πάει λέγοντας.
14: Εγώ θέλω τώρα να αξιοποιήσω την ευκαιρία που σας έχουμε και με βάση τη δυνατότητα, τη γνώση που έχετε στα θέματα αυτά. Και συγγνώμη που χρησιμοποιώ τον πληθυντικό.
13: Πάμε και ερχόμαστε από τον πληθυντικό στην
14: Ελλάδα. Το ξέρω. Ξαφνικά, λίγο πριν τις εκλογές, έχει αρχίσει να σκάει θέμα εθνικών θεμάτων και σχέσεων με την Τουρκία.
13: Ναι.
14: Επειδή έχετε τοποθετηθεί, όχι σε αυτό, το ερώτημά μου είναι μήπως είναι πραγματικές οι διαφορές τις οποίες έχουμε τελικά με την Τουρκία ή είναι μια τεχνητή προσέγγιση την οποία συμφώνησαν ατύπωση, εντύπωση, δεν ξέρω πώς. Το βάζω γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα κανάλια, η μηδιακή δικτατορία την οποία ζούμε, τρομάζουν τον ελληνικό λαό ότι κάτι γίνεται, κάτι με την πόντιση του καλωδίου, κάτι γίνεται με τις συμφωνίες που κάνει η Άγκυρα, κάτι με τις ασπίδες του Αχιλλέα, κάτι με τα, όλα αυτά τα πράγματα.
13: Ωραία, να σας διορθώσω λοιπόν και να πω το εξής, ότι πολλές φορές, ναι, το έχετε, καλά το λέτε έτσι όπως το λέτε, να μην σας διορθώσω. Πολλές φορές στο παρελθόν έχετε υπηρετήσει ως λειτουργός της ενημέρωσης τη μάχη τα εθνικά να μην εργαλοποιούνται, έτσι. Και λέτε τώρα, μήπως όλο αυτό από τη στιγμή που δεν μπορεί να μιλήσει σοβαρά η κυβέρνηση ούτε για τα εργασιακά, ούτε για την ακρίβεια, ούτε για την καρτελοποίηση, ούτε για την σχροκέρδεια, μήπως υπάρχει ένα ενδεχόμενο να βάλουν στην κονίστρα την προεκλογική τα εθνικά και εκεί να συσπυρώσουν όπως λένε γύρω από την κυβέρνηση και να δημιουργήσουν έναν εχθρό. Εγώ θέλω να μείνω στα γεγονότα που τις προάλλες προσπάθησα, η αλήθεια ήταν μακροσκελές για τον τρόπο που πρέπει να γράφουμε στα social media, προσπάθησα να κάνω το μακρύ κατάλογο των επιτυχιών εντός πολλών εισαγωγικών των 7 χρόνων στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Διότι αν θυμάστε το Δεκέμβριο του 2023 ξεκινήσαμε την περιβόητη διακήρυξη των Αθηνών, όπου σπέβδω να σας πω ότι στην καλύτερη περίπτωση και τα δύο κράτη, και η πατρίδα μας η Ελλάδα και η Τουρκία, τη χρησιμοποίησαν για να επιδοθούν σε σχεδιασμούς σε σχέση με άλλα κράτη και πολλές φορές και να δημιουργήσουν και συμμαχίες που εξουδετέρωνε το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών, και από τα ήρεμα νερά της διακήρυξης των Αθηνών έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που οι υπερπτήσεις, τα ντρόουν μας πάνε πίσω σε άλλες εποχές που μακάρι να μην επιστρέψουν. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η κυβέρνηση σημερινή το καλοκαίρι του 2019 ήταν να κόψει βία το νήμα μιας πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της εποχής της κυβέρνησης 19-15, όπου πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα στον Νίκο Κοντζιά, όταν κάναμε ευρείες συμμαχίες, όταν μιλούσαμε με όλους, όταν παίρναμε διεθνείς πρωτοβουλίες. Τότε η κυβέρνηση είχε ως άλοθη, αν μου επιτρέπετε, τη δημοσιονομική μέγενη και θα μπορούσε να πει ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή την προτεραιότητα ούτε των ανθρώπινων πόρων για να επιδοθώ σε μια σοβαρή άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Δεν το έκανε. Η σημερινή κυβέρνηση όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, τη διάσκεψη της Ρόδου, το φόρουμ των αρχαίων πολιτισμών, την διάσκεψη για το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό που έφτιαχναν συμμαχίες, τις τριμερείς, τη σταμάτησε με έναν βίαιο τρόπο και τα επίχειρα τα πληρώνουμε όλοι μας, διότι η εξωτερική πολιτική, μαλλιάζει γνώσα μου να λέω, δεν είναι μια κουβέντα για διπλωμάτες, κατόχους πτυχίου διεθνών σπουδών, αφορά ακόμα και το ράφι. Δηλαδή το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας, όταν ξέσπασε η ενεργειακή κρίση με την βάρβαρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν είχε το ρόλο του διαμεσολαβητή, του διαπραγματευτή, δεν εκμεταλλεύτηκε το ότι ήταν μη μόνιμο μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το πληρώσαμε και εμείς το ράφι. Μπορεί να ήταν η αφορμή πάλι και να εργαλειοποίησε την εισβολή και την ενεργειακή κρίση για να βοηθήσει τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά πιστέψτε με, δεν μας έπαιρνε και κανένα σοβαρά, διότι δεν υπήρχαμε. Τώρα λοιπόν με τα ελληνοτουρκικά, τι να πρωτοθυμηθώ ως δημοσιογράφος? Να πρωτοθυμηθώ ότι μαθαίναμε από τον αξιωματούχο ονόματι Καλίν, τον Τούρκο, τι διαμοιβόταν στο εξωτερικό? Τι να πρωτοθυμηθώ? Να πρωτοθυμηθώ ότι η πόντιση του καλωδίου είχε να κάνει με τον αέρα στην αρχή, μετά είχε να κάνει με τα κύματα? Τι να πρωτοθυμηθώ? Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά έχουμε και αναδεικνύονται τρομερά προβλήματα τα οποία έχουν υπογραφεί. Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 23 να μας λέει ότι λίγο πολύ και το 24 θα πάμε στη Χάγη, μετά να μας λέει ότι όχι, μάλλον απομακρύνεται. Θα μπορούσα να σας λέω τόσα πραγματικά παραδείγματα και όχι καπηλεία αριστερίστικη ή δεξιά ακροδεξιά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Εμείς όπως ξέρετε την εξωτερική πολιτική δεν την αντιμετωπίσαμε όπως την αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την εργαλοποιήσαμε. Δεν την βάλαμε μπροστά προκειμένου να δημιουργήσουμε συσπυρώσεις. Αντιθέτως, βρεθήκαμε απέναντι στη χυδαιότητα των αντιδράσεων και του ίδιου του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών των σημερινών στελεχών, όταν υπογράψαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, που θυμίστε μου εσείς από το 1974 και μετά πόσες άλλες τέτοιες νίκες υπήρχαν στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Λέω λοιπόν, κύριε Καψόχα και κύριε Μπούλγαρη, ότι τα πράγματα, όπως και σε σχέση με τη ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών, το νερό, τον πολιτισμό, είναι πολύ επικίνδυνα και με τα ελληνοτουρκικά, αν στο τιμόνι της χώρας είναι αυτή η ίδια κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ακούμε και να μαθαίνουμε από τον τουρκικό τύπο ότι υπήρχε από μεριά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών παρένεση, για να μην πω παράκληση, να το νομοθέτημα της Γαλάζιας Πατρίδας να πάει μετά τις εκλογές. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή,
14: ναι.
13: Και προσέξτε, αυτό ταΐζει και την ακροδεξιά.
15: Βέβαια.
13: Άρα λυπάμαι που το λέω, διότι δεν είμαι θειασότης της εργαλειοποίησης εξωτερικής πολιτικής, αλλά δεν μπορούμε με αυτή την κυβέρνηση να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας οδηγήσει. Ακόμα και στο τέλος, για να κλείσω με αυτό που ξεκινήσατε, σε καταστάσεις προκειμένου να πάρει μία ψήφο παραπάνω.
15: Να κάνω μια ερώτηση για την ακρίβεια. Βλέπουμε, χθες άρχισαν οι μειώσεις των προϊόντων, που βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τη μείωση, γιατί υπάρχει ένας προηγούμενος κύκλος που ήταν πολύ πιο ακριβά.
13: Δηλαδή, ανατιμήσεων, δεν υπήρχαν ανατιμήσεις.
15: Ναι. Υπήρχαν οι ανατιμήσεις 60-50 σε άλλα προϊόντα και τώρα λέει μείον 5. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής.
13: Και όταν εμείς λέγαμε για το 30% στον κύριο Θεοδωρικάκο, μας έλεγε ότι αυτά δεν γίνονται στην καλύτερη 5% και από χτες είχε ανακοινώσει
14: 30%. Μέχρι 30%.
15: Θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν οι ίδιες εταιρείες, ας πούμε οι σούπερ μαρκετάδες. Έχουν στήσει 2 οίκες, 3 οίκες και παίρνουν τα προϊόντα από το χωράφι πολύ φθηνά. Ο ένας δίνει στον άλλον, και τελικά φτάνει στο σούπερ μάρκετ πολύ ακριβά και έχουν και μια άλλη εταιρεία που νοικιάζουν το ακίνητο και σου λέει έχω έξοδα. Αυτό πώς αλλάζει? Γιατί αν αλλάξει, θα αλλάξει και την αγοραστική δύναμη του πολίτη.
13: Τώρα κλέβουμε εκκλησία με αυτή την ερώτηση. Γιατί μην ξεχνάτε τον ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία που είχε σταματήσει.
14: Εγώ να κάνω μια τεχνητή παρέμβαση.
15: Θα το ρωτήσω μετά.
14: Συγγνώμη, Γιώργο. Ότι μας επισημαίνουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν από το YouTube ότι με κάποιο τρόπο τεχνικά κρύβεται με το βραχίον το πρόσωπο της Προέδρου. Το λέω απλά.
13: Μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματά μας στο κόκκινο και στο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία.
14: Οπότε, αν μπορούμε έστω να το.
15: Κάπως να γυρίσουμε το μικρόφωνο.
13: Φωνάζει η σπουδαία χοληπτριά μας. Λοιπόν, για πάμε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
15: Θέλω να ρωτήσω αυτό, και αν το 15-19 είναι η πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να πει στον ελληνικό λαό, δεν θα έκανα. Άρα μπορώ να ξανακάνω. Μιλάω για τους εργολάβους στα νοσοκομεία, μιλάω για χιλιάδες.
13: Να σας πω εγώ τι βρήκα στην περιφέρεια και πάει λέγοντας. Λοιπόν, δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Θέλω λοιπόν να πω ότι με ευθύνη των ηγεσιών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεχάσαμε και μια σειρά πολιτικών όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που τις είχαμε υλοποιήσει και είχαμε αναχαιτήσει αυτό που περιέγραψες και περιγράφουμε εδώ με πολύ γλυκό πάλι τρόπο.
15: Ωραία. Ο κόσμος ακούει το Θεοδωρικάκο όμως και μπαίνει στο site να δει πόσο έχουν οι τιμές και όχι γιατί έχουν τόσο.
13: Λοιπόν, και τι έλεγε ο Καψόχας πριν μπω στο στούντιο, έλεγε να τα λέμε και λίγο απλά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ το έχουμε σαν το ανέκδοτο με το Χότζα. Βάζει πρώτο το γαϊδούρι, βάζει μετά τον ελέφαντα, βάζει την κατσίκα, βάζει τρεις χελώνες, πήγαινε βγάλτο του σπουργίτη. Αισθάνεσαι πιο άνετα. Μια χαρά αισθάνομαι. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να θυμίζει και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πόρτα-πόρτα, γιατί δεν είναι μόνο το Ελληνικό Κοινοβούλιο που φρόντισε με μία σειρά αντιθεσμικές πολιτικές που άσκησε να το απαξιώσει, είναι και η γειτονιά. Οι αγωνιστές και αγωνίστριες της αριστεράς είναι στους χώρους εργασίας, είναι στο συνδικαλισμό. Δεν είναι μόνο τραβάω μία ερώτηση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μετά έκανα το καθήκον μου. Λοιπόν, να θυμίσει ότι δεν φτάνει η καρτελοποίηση, δεν φτάνει ο χειρισμός των τιμών μεταξύ 4 αρεστών σούπερ μαρκετάδων. Έχουμε πληρώσει για το γιαούρτι που έχει ανατιμηθεί 500 φορές τα τελευταία χρόνια. Έχουν πληρώσει και κάτι πλατφόρμες. Mm. Τις θυμάστε?
15: Ναι, βέβαια.
13: Ή καταναλωτής, πιάστα αυγό και κούρεστο.
14: Πόσο κάνει και
13: λοιπόν,
14: πόσο...
13: Και που βέβαια με πολύ έτσι αριστοφανικό τρόπο χρήστες στο social media έχουν επιδοθεί, ας πούμε, να εξηγούν ότι αν ακολουθήσουμε τις πλατφόρμες που ξαναλέω τις έχουμε πληρώσει εμείς, δεν έβγαλε λεφτά για να πληρώσει μέτερους διαφημιστές. Θα πρέπει να ξεκινήσεις από το γέρακα, να καταλήξεις στο κερατσίνι. Για να βρεις τη φθηνότερη ντομάτα, τα μαράτα. Δηλαδή, πόση ώρα έχουμε πάλι να θυμηθούμε εκείνες τις πλατφόρμες που τις πληρώσαμε εμείς για να παίζουμε το παιχνίδι του έβγαλα το σπουργίτι και έμεινα με τον ελέφαντα και με μια χαρά. Αυτά δεν λέγατε, κύριε Καψόχα?
14: Ναι, αυτά πριν ακριβώς.
13: Λοιπόν, απέναντι σε αυτό, για να πάω στο δεύτερο ερώτημά σας, κύριε Βούλγαρη, έχουμε την κυβερνητική εμπειρία. Και θέλω μια ολόκληρη εκπομπή να σας πω και τι σημαίνει να βρίσκεται αριστερή διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είχαμε και την εμπειρία της στην περιφέρεια Αττικής, που δίνει τα χέγγια σε ταλαιπωρημένους αριστερούς και αριστερές, προοδευτικούς και προοδευτικές, αλλά και τον κόσμο που έχει ταλαιπωρηθεί και δεν πάει πάρει ανάσα, ότι εμείς δεν είμαστε ίδιοι, το έχουμε κάνει αλλιώς, μπορεί να γίνει αλλιώς. Εγώ άλλο φοβάμαι. Στελέχη και μέλη κυβερνητικά τότε, γιατί να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι και στην κυβέρνηση τηλεφώνηση, μπορώ να μιλάω και με πιο άνηση, ωραία. Που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια ενός νέου φορέα που φέρει και το αριστερά στον τίτλο της, θα την υπερασπιστούν για την προσπάθεια ή θα τις πετάξουν το ανάθεμα?
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω θα την υπερασπιστεί, αλλά πάλι ίσως όχι.
13: Γι' αυτό λέω.
15: Έχουμε μόνο δύο λεπτά.
14: Δεν έχεις δύο, εδώ έχεις τον κόφτη.
13: Έχουμε και εμείς. Έχουμε έναν κόφτη από τρεις σπουδαίες κυρίες.
15: Νικολέτα Τσουράμα, τι μας επιτρέπει? Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Ρένα Δούρου που ήταν εδώ στο στούντιο, την πρόεδρο
13: της Κοινωνικής
14: Συμβουλής. Για την πρώτη της συνέντευξη, τη φθινοπορεινή ή έστω τη μετακαλοκαιρινή.
15: Καλή δύναμη.
13: Και σε εσάς, σε όλους.

0: Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν παλιά όταν ήσασταν στο δημοτικό και πετροβολάγατε το χοντρό. Γιατί ο Καψόγας πρέπει να σας πω ίσα που στέκεται. Και φαντάζομαι μπορεί να έχει επιδοθεί και σε τέτοια όταν ήταν μικρός. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παρέα του ανάμεσα στα πολλά έχει εκφασίσει την ελληνική κοινωνία. Απορώ γιατί με όσα γίνονται δεν μπορεί να περάσει το νομοθέτημα της γυναικοκτονίας. Και πάει λέγοντας.
1: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εδώ τελειώσαμε. Αύριο μετά τις 10, λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Τώρα το Δελτίο Ειδήσεων θα το ακούσουμε από την Άγγελα Νταρτζάνου. Αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα πως...
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο οδηγεί σε νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου. Το φυσικό αέριο κινείται σε υψηλό 44 μηνών. Από τις 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά ο νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων. Στο Σφυρί βγαίνουν 43 ακίνητα κάθε τύπου σε όλη τη χώρα. 9 από αυτά αφορούν την περιοχή της Ράμας. Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιεί σήμερα στην Καβάλα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στις 6 το απόγευμα θα επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, θα εγκαινιάσει το έργο της αναβάθμισης πυρόσβεσης του Αρχαίου Θεάτρου και της Βασιλικής Β. Στις 8 το βράδυ η Λίνα Μενδώνη θα παραδώσει τα έργα αποκατάστασης της οχύρωσης στην κάτω πόλη, στο οικόπεδο Κρέη. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του προγράμματος ψηφιοποίησης για τις συλλογές του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών. Η οργάνωση και ο συντονισμός για το συλλαλητήριο των συνθηκάτων που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης χθες Δευτέρα στο εργατικό κέντρο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το συλλαλητήριο

0: στο συλλαλητήριο των εγγενείων της ΔΕΘ θα δώσουν οργανωμένο παρόν τα σωματεία και εκπρόσωποι των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από την περιοχή της Καβάλας. Πράσινο φως για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης. Ολοκληρώθηκε η αλλαγή χρήσης γης. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Σε οριακό σημείο λειτουργίας φέρεται να βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για ακραία υποστελέχωση και συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης. Το Σωματείο ζητά την άμεση στελέχωση των εκατοντάδων, όπως λέει, κενών οργανικών θέσεων, ενώ οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες, εάν δεν δοθούν άμεσες λύσεις από τη διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή, περνούν από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου τα δημόσια νοσοκομεία με την έναρξη του νέου πληροφοριακού συστήματος ενδονοσοκομιακής συνταγογράφησης. Για πρώτη φορά, η φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευομένων καταγράφεται και παρακολουθείται πλήρως ηλεκτρονικά. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε Κοκκινόχωμα και Ανημισιάνα, από τον Φαλάκρα και πάνω. Στην Ελευθερούπολη, περιοχή Μπουζίνα, το Κέντρο Υγείας και το Δημοτικό Στάδιο. Και η βιοτεχνική περιοχή στην είσοδο του Κοκκινοχώματος, καθώς και ο οικισμός και το πάρκο κεραίων στο ύψομα Βασίλακη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άναμοι μεταβλητή έως 3 μποφόρ, στο θρακικό βορειοανατολική 4. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. Ενδιαφέρον είχε η προηγούμενη ώρα η συνέντευξη της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, της κυρίας Ρένας Δούρου, που έρχεται σε μία μέρα κρίσιμη, πρώτον γιατί είναι παραμονές της Θεσσαλονίκης, όπου ανεβαίνουν όλα τα κόμματα. Αύριο είναι και η παρέμβαση του κ. Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, πριν. Και δεύτερον, διότι λύνει κάποια θέματα τα οποία μίλησε για μεσιανισμό και σωστά, με την έννοια ότι εντάξει, πρέπει να στεκόμαστε στην πολιτική, στην ουσία. Αυτό πότε γίνεται τώρα, θα μου πείτε, και δεν είναι ευθύνη των δημοσιογράφων, έτσι. Να υπερασπιστώ και τους συναδέλφους, γιατί λέμε πολλά για τα μίντια, αλλά δεν είναι ευθύνη των δημοσιογράφων. Είναι ευθύνη και εκείνων που κάνουν τις διαρροές και τα, έτσι, υπάρχει μια κατεύθυνση, ας πούμε. Μιλήστε για τα διαδικαστικά, μην μιλάτε για την ουσία της πολιτικής, γιατί αυτό δεν συμφέρει. Γιατί η πολιτική, βέβαια, είναι απόδειξη της αποτυχίας της κυβέρνησης και των επιλογών της. Λοιπόν, και επίσης αυτό που εγώ κρατάω από αυτή τη συνέντευξη της κυρίας Δούρου είναι αυτά που είπε για τα μέλη. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι όσες φορές δεν τα ακούσαμε, δεν οδηγηθήκαμε σε επιτυχίες, σε αποτυχίες οδηγηθήκαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα μιλήσουμε σε λίγο με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει καλά την επικοινωνία, ξέρει καλά την πολιτική, ξέρει καλά να διαβάζει και τις δημοσκοπήσεις. Είναι ο κ. Λευτέρης Γκουσούλης, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής και έτσι ασχολείται χρόνια με αυτό το χώρο. Να πούμε πρώτα όμως ότι είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές και τη φωνή την απ' έξω, έτσι, να μας τη μεταφέρει μες στο στούντιο. Είναι η Χαρά Ιστέγκου στο τηλεφωνικό κέντρο, η οποία στο 210-32-17-7-7-7 παίρνει τα μηνύματά σας, και τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber στο 69-85-87-00-59. Ο Κώστας Οπιατές είναι κλασικά στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης ο Πετρίδης στις μουσικές που ακούτε, που πολλές φορές μας ρωτάτε, και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, απολογούμε. Χαρά στάγκου. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, είπα στέγκου. Ναι. Παρότι εδώ γράφω στάγκου. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ας πούμε ξανά το τηλέφωνο για τα μηνύματά σας. 210-3217-777. Λοιπόν, είπαμε, είμαστε σε μία περίοδο πλήρους ανάπτυξης των πολιτικών επιλογών των κομμάτων και καλούνται να μιλήσουν για τα προγράμματά τους, καλούνται να μιλήσουν και για την καθημερινότητά σας εκεί στη Θεσσαλονίκη, καλούνται να επιλέξουν με ποιο μοντέλο παραγωγικό θα προχωρήσουν ή τουλάχιστον τι υπόσχονται, έτσι, γιατί στην πράξη θα το δούμε τώρα, ειδικά για την κυβέρνηση, γιατί τα προγράμματα των κομμάτων δοκιμάζονται συνήθως στην πράξη, έτσι, όταν γίνονται κυβέρνηση τα συγκεκριμένα κόμματα. Και ως εκ τούτου λοιπόν η Θεσσαλονίκη πράγματι είναι μια ευκαιρία για να δοκιμαστούν και για να ανακοινωθούν αυτά τα προγράμματα σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, σε σχέση με το πρωτογενή τομέα, σε σχέση με τις συντάξεις, σε σχέση με όλη αυτή. Συνήθως τώρα η Θεσσαλονίκη είναι ο χώρος, η έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου γίνονται οι παροχές, είναι τα ευχάριστα δηλαδή. Τώρα αυτά δοκιμάζονται στην πορεία, κατά πόσο δηλαδή εφαρμόζονται, τουλάχιστον από τις κυβερνήσεις. Και τώρα άκουσα και πριν τον συνάδελφό μου, τον Μανώλη του Καψόχα, τον Σωτήρη του Καψόχα, ότι όλοι ας πούμε έχουν μπει στη λογική, η κυβέρνηση όλα τους έχει βάλει σε αυτή τη λογική, να απολογούνται για την κοστολόγηση αυτών των προγραμμάτων. Λες και δεν έχει φαγωθεί, σωστά το είπε ο Σωτήρης λίγο στις προηγούμενες ώρες, λες και δεν έχει φαγωθεί το καταπέτασμα, έτσι, τώρα. Λες και δεν έχει γίνει σπατάλη, μην πω τώρα την κατάλληλη έκφραση, ας πούμε. Και τώρα τους έχει πιάσει ο πόνος, ας πούμε, και στην κυβέρνηση να κοστολογηθούν τα προγράμματα. Μην βγούμε εκτός προϋπολογισμού, ας πούμε. Εκτός προϋπολογισμού βγαίνουμε με τις πατάλες, με τη μία απορρόφηση όλου του τεράστιου ποσού και της μεγάλης ευκαιρίας που τους δόθηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης και έχουν απορροφήσει μόνο το 75% κατά δική τους ομολογία. Όταν είπαμε και χτες η Κύπρος έχει απορροφήσει το 99%. Και βεβαίως να μην κλέβουν κάποιοι. Αυτό απλό είναι που θα βρουν τα λεφτά. Να μην κλέβουν. Τα έχουμε πει αυτά τώρα. Λοιπόν, τον έχουμε. Δεν είχαμε καλή σύνδεση με τον κύριο Κουσούλη, οπότε τώρα θα τον ξαναπάρουμε. Χαρά, τον έχουμε. Όχι, να τον ξαναπάρουμε. Για να μας πει και αυτό στη δική του ματιά, σε μια περίοδο που δοκιμάζονται τα πάντα, δοκιμάζονται οι θεσμοί, έτσι. Και αυτό, ξέρετε, η διαφθορά και οι θεσμοί που δοκιμάζονται έχει σχέση και με αυτό που λέμε με το έλλειμμα το οικονομικό. Γιατί όταν δεν έχεις διαφάνεια στον τρόπο που αναθέτεις τα έργα, στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, όταν δεν έχεις διαφάνεια, βεβαίως αυτό είναι εις βάρος της, αν θέλετε, της λογικής του που θα βρούμε τα λεφτά, έτσι. Είναι εις βάρος του προϋπολογισμού, είναι τα δικά μας τα χρήματα αυτά, είναι οι φόροι μας, τους φόρους τους πληρώνει ο ελληνικός λαός, όπως πληρώνει και τα χρέη του και στις τράπεζες και αλλού. Λοιπόν, σε αντίθεση βέβαια με τα κόμματα, τα οποία, ας πούμε, μας το είπε και αυτό ο κ. Γεωργιάδης εκεί, μιλώντας δημόσια κιόλας, λέει δεν θα πληρωθούν, λέει, ποτέ αυτά τα χρήματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Είναι μαζί μας, επικοινωνιολόγος, πολιτικός αναλυτής. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη.
0: Ένα νύστρο τώρα στην προσπάθειά μου να καλύψω. Δεν είχαμε καλή σύνδεση.
1: Όχι, τώρα νομίζω με ακούτε καλά.
0: Είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Κουσούλη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ας κάνω μια γενική ερώτηση. Είμαστε εν μέσω πολιτικής, δεν θα πω αναταραχής, μετακινήσεων καταρχήν, έτσι. Για πείτε μου, πώς βλέπετε?
1: Να σας πω, τα πράγματα εγώ τα βλέπω ως εξής. Ναι. Είναι απαράλλακτα όπως το αφήσαμε το Μάιο και τον Ιούνιο. Mm-hmm. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν έφερε κάποια ουσιαστική πολιτική μεταβολή. Mm-hmm. Και κατά τη γνώμη μου, καμιά πολιτική μεταβολή δεν πρόκειται να επέλθει μέχρι την κάλπη, όταν έρθει η ώρα της, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι ο συσχετισμός των δυνάμεων που έχει εγκατασταθεί σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία, πρώτο κόμμα μακράν της αυτοδυναμίας, και το συσχετισμό στην αντιπολίτευση όπως καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έτσι νομίζω θα φτάσουμε ως την κάλπη. Και το βράδυ της Κυριακής θα δούμε ποιος θα είναι ο πραγματικός συσχετισμός και η πολιτική δυναμική που θα γεννήσει η πρώτη κάλπη, γιατί οπωσδήποτε θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη. Αυτή είναι η γενική μου παρατήρηση για την εποχή.
0: Ναι, ναι. Κύριε Γουσούλη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πράγματι, αυτή είναι η εικόνα που μας λέτε και νομίζω ότι σε αυτό δεν διαφωνούν ούτε οι εταιρείες με τα νούμερα που δημοσιεύουν ή με τις διαρροές που γίνονται, γιατί τώρα έχουμε και ένα τέτοιο παιχνίδι. Εκτός από τις επίσημες ανακοινώσεις της δύναμης των κομμάτων, έχουμε και τις διαρροές. Έτσι, σε διάφορα
1: σκορ. Μη σας εντυπωσιάζουν, κυρία Παπαδάκου, οι δημοσκοπήσεις. Η κατάσταση έχει διαμορφωθεί πέραν των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Λέτε ότι είναι μακράν της αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία. Παρόλα αυτά, τα νούμερα τα οποία εμφανίζονται από συγκεκριμένες εταιρείες, τι δείχνουν αρκετά μετά το 25% που τις δίνει και τον πόνους. Εσείς εκτιμάτε ότι είναι έτσι?
1: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα τον πόνους θα το πετύχει. Αυτό είναι πολύ πιθανό να το πετύχει, αλλά αυτό δεν αρκεί. Τα πράγματα πρέπει να τα κρίνουμε ως προς τον κεντρικό πολιτικό στόχο. Δεν είναι δηλαδή ένα ποσοστό αν θα πάρει 27, 29, 31% η Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα είναι πόσο θα απέχει από τον κεντρικό πολιτικό της στόχο, που είναι και το κύριο ζήτημα αυτής της αναμέτρησης.
0: Ελπίδες για συνεργασίες έχει. Γιατί τώρα
1: η Νέα Δημοκρατία όπως είναι σήμερα δεν έχει καμία ελπίδα για καμία συνεργασία.
0: Τώρα πάμε στον δεύτερο. Δεύτερος εμφανίζεται να είναι ο κύριος Τσίπρας, η Ελλάς. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το... Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι διαμορφώνει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό. Δεν έχει όμως φτάσει το 20% ακόμα. Έτσι, είναι μακράν. Όπως λέτε...
1: Είναι δύσκολο το 20%, κυρία Παπαδάκου. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση, η δυνατότητα του κυρίου Τσίπρα να είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση και δεύτερο κόμμα συνολικά, είναι υπαρκτή δυνατότητα. Εάν αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και τη βελτιώσει, αυτό θα το δούμε στη διαδρομή. Γιατί ως προς τον κύριο Τσίπρα, ενώ το κόμμα του, τώρα στην πραγματικότητα συγκροτείται σιγά σιγά η πολιτική του εικόνα. Το συνόδευσε αρχικά ένας εντυπωσιασμός που ήταν λογικός, δηλαδή κέρδισε την παρατήρηση ένας πρώην πρωθυπουργός που επιστρέφει και ιδρύει κόμμα και επιχειρεί μια νέα πολιτική προσπάθεια προκειμένου να κατακτήσει ξανά την εξουσία. Ο δρόμος είναι δύσκολος και μακρύς. Η συνθήκη είναι ευνοϊκή συνθήκη για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Θα δούμε όμως αν μπορέσει πράγματι να την αξιοποιήσει. Η πρώτη κάλπη, κυρία Παπαδάκου, θα είναι μια καταλυτική κάλπη.
0: Γιατί τη λέτε καταλυτική?
1: Καταλυτική γιατί θα γίνει μια πρώτη καταγραφή στην κάλπη και όχι στις δημοσκοπήσεις μετά από τα 8 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι γνωρίζουν, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν γνωρίζει, δεν είναι λίγο το διάστημα. Έχουν κατανοήσει και έχουν βιώσει οι άνθρωποι τα αποτελέσματα των αποφάσεων της Νέας Δημοκρατίας και ο συσχετισμός που θα διαμορφωθεί θα έχει κατά κάποιο τρόπο μια διάρκεια και θα είναι αυθεντικός στην πρώτη κάλπη. Άρα λοιπόν η πρώτη κάλπη θα μας δώσει την πραγματική εικόνα το πώς οι Έλληνες, οι ψηφοφόροι, βλέπουν τον εαυτό τους και τη σύγχρονη Ελλάδα αξιολογώντας τα κόμματα.
0: Καλά το λέτε αυτό, γιατί κάποιοι, προσέξτε τώρα, κάνουν σχεδιασμούς και ψηφοφόροι απλοί. Δηλαδή λένε στις πρώτες εκλογές θα ψηφίσω αυτόν, στις δεύτερες τον άλλο. Ξέρετε, έχουν διαμορφωμένοι και δεν ταυτίζεται πάντα η επιλογή πολιτική της πρώτης κάλπης. Ξέρετε ότι δεν ταυτίζεται με τη δεύτερη. Αλλά εσείς μας λέτε ότι είναι σημαντικό το αποτέλεσμα που θα διαμορφωθεί στην πρώτη κάλπη.
1: Αυτό που λέτε ισχύει. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Το οποίο το ακολουθώ στην επαγγελματική μου διαδρομή Το λέω γιατί εσείς γνωρίζετε περίπου έτσι πως έχω παρελθεί. Καμία συνθήκη δεν μοιάζει με καμία άλλη. Άρα η τάση που έχουμε να συγκρίνουμε με αυτό που συμβαίνει στο παρελθόν είναι λογικό και ανθρώπινο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει τα δικά της καθοριστικά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Να το εξηγήσω λίγο αυτό. Να αναφερθώ μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο κόμμα, θέτοντας ως στόχο την αυτοδυναμία, θα επιδιώξει το καλύτερο ποσοστό στην πρώτη κάλπη, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Με κάθε επιχείρημα θα προσπαθήσει να πείσει τους υποστηρικτές του να υποστηρίξουν στην πρώτη κάλπη, ώστε να μην ισχύσει αυτό που μόλις εσείς είπατε. Άρα το ποσοστό της πρώτης κάλπης θα είναι στην πραγματικότητα ένα ποσοστό πιο κοντά στην πραγματική αποδοχή που έχει η Νέα Δημοκρατία στο εκλογικό σώμα. Γιατί αν κάποιος θέλει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, θα τη στηρίξει στον πρώτο γύρο, στον πρώτη κάλπη. Συνεπώς, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη πολιτική παγίδα. Εάν δηλαδή πάρει 26,2 ή 27,2 στην πρώτη κάλπη, πώς θα επιστρέψει να ζητήσει αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη?
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς,
0: σωστό,
1: είμαστε...
0: σωστό. Αυτό, είναι, αυτό για να είμαι ειλικρινής δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι,
0: είναι ένα, μια πολύ, είναι, εντάξει, εσείς έχετε εμπειρία. Είναι μια πολύ εύστοχη πολιτική ανάλυση αυτή που λέτε. Δηλαδή λέτε ότι μπορεί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλυψης, ακόμα και αν είναι πάνω από 25%, ουσιαστικά να του αφαιρέσει την αυτοδυναμία στη δεύτερη, γιατί δεν θα έχει το πολιτικό επιχείρημα. Ποιο θα είναι το αφήγημα στη δεύτερη?
1: Και επιπλέον δεν θα υπάρχει, ξέρετε, δεξαμενή ψηφοφόρων.
0: Αυτό. Και ποια, μα γι' αυτό.
1: Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα έχει πέσει σε μια παγίδα από την οποία δεν είναι εύκολο να βγει, δεν μπορεί να βγει. Η λύση θα τη δώσει η πρώτη κάλπη, θα την τοποθετήσει στην πραγματική αποδοχή της στο κοινωνικό σώμα μέσα στις σημερινές συνθήκες που δεν έχουν καμία σχέση με τις συνθήκες του 19, γιατί η Νέα Δημοκρατία πήρε 40% εκμεταλλευόμενη ως εκλογικό σύμμαχο ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Παπαδάκου. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη.
0: Γιατί το λέτε?
1: Η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί με βάση τον εαυτό της και δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να κινηθεί πάνω από το 27%. Έχω δημόσια πει και γράψει ότι η πιο αισιόδοξη εκδοχή του αποτελέσματός της θα ήταν 27,2 προς το 28%.
0: Το 30% είναι, λέτε, είναι πολύ αισιόδοξο που λένε κάποιοι.
1: Δεν υπάρχει 30% σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Εξάλλου, το να συζητήσουμε μια μέρα για την πράξη της αναγωγής, που είναι μια ψευδής πράξη.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτή η ιστορία με την αναγωγή, δηλαδή η πρόθεση, να πούμε για τους ακροατές μας, κάποιες εταιρείες καταγράφουν την πρόθεση και κάποιες άλλες καταγράφουν την εκτίμηση. Την αναγωγή.
1: Θα μένουμε πάντα στην εκτίμηση ψήφου. Η αναγωγή είναι μια μαθηματική προβληματική πράξη, γιατί αναφέρεται σε μια προηγούμενη πολιτική κατάσταση, συνδέεται δηλαδή με ένα προηγούμενο πολιτικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν νοείται με την έννοια ότι μπορεί πλέον να μην υπάρχει. Άρα έχει στοιχεία παραπλανητικά αυτή η αναγωγή. Δεν λέω ότι γίνεται συνειδητά, είναι μια πρακτική που ακολουθείται. Επιστημονικά διαφωνώ και διαφωνούσα πάντα, αλλά δεν θα επιβάλλω εγώ κανέναν κανόνα, εγώ διατυπώνω ως απλός άνθρωπος και πολίτης τη γνώμη.
0: Ναι, με εμπειρία όμως και με βαρύνουσα.
1: Είναι ζήτημα των
0: κομμάτων. Έχω εδώ μηνύματα
1: αυτά,
0: ότι υπάρχουν πολλοί που σας παρακολουθούν, έτσι, και στα social media, από τις αναλύσεις που κάνετε, να ξέρετε, και μου λένε ότι συμφωνούν κατά πολύ μαζί σας. Πείτε μου λίγο τώρα.
1: Ευχαριστώ όλους τους φίλους.
0: Λοιπόν, πείτε μου τώρα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια νέα προσπάθεια, έτσι. Έχει περάσει μια πολύ μεγάλη κρίση. Άλλωστε το λέει και το σπότ εδώ της κυρίας Δούρου, ότι πάθαμε και μάθαμε. Θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας υπάρχουν ελπίδες ανάκαμψης, έτσι όπως καταγράφετε εσείς και τον κόσμο, γιατί γίνεται ένας αγώνας, έτσι, από στελέχη, από και τα μέσα εδώ. Έχουμε μία φωνή, ας πούμε, διαφορετική,
1: ναι.
0: Εδώ. Είναι μία εναλλακτική φωνή.
1: Απολύτως, το καταλαβαίνω. Σωστό. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δηλαδή την επιλογή να πορευτεί ως ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα, αυτοπροσδιοριζόμενος. Νομίζω ότι η δυνατότητά του ΣΥΡΙΖΑ, του νέου ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που επιχειρείται σήμερα, όπως το εκφράζει η κυρία Δούρου, η οποία είναι ένα σπουδαίο πολιτικό πρόσωπο, η κυρία Δούρου, σημαντικό πολιτικό πρόσωπο, δεν πρέπει να υποτιμά κανείς τις δυνατότητές της. Εννοώ δηλαδή ότι το γεγονός ότι μαζί νομίζω με τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη θα εκφράσουν την νέα προσπάθεια.
0: Είναι μια συλλογική ηγεσία, μίλησε και
1: είναι μια συλλογική ηγεσία. Αυτό έχει ενδιαφέρον ως πολιτικό εγχείρημα. Mm-hmm. Και διαμορφώνει τις δυνατότητες να κερδίσει το 3% και να βρεθεί στην Βουλή. Ναι. Αυτό όμως είναι ένα δύσκολο οριακό ζήτημα, το οποίο θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
0: Καλά, ασφαλώς τότε θα δούμε το αποτέλεσμα, αλλά σας ζήτησα την άποψή σας, γιατί έχετε εμπειρία. Θα πάμε σε μια διακοπή, κύριε Κουσούλη, και θα σας βρω αμέσως μετά, έτσι, για να μιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ
0: για
1: πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι.
2: «74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου», έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Το κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κατά τη γνώμη μου έχει εγκατασταθείς τη συνείδηση των ανθρώπων και περιορίζει την πολιτική απήχηση αυτής της πολιτικής παράστασης και σκηνοθεσίας.
0: Ναι.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που έχει κάνει βήματα σημαντικά συνειδητοποίησης. Θα δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί στην κάλπη, γι' αυτό επιμένω στη σημασία της πρώτης κάλπης. Γιατί αυτό θα πάει τη χώρα πιο μπροστά ένα βήμα, μπορεί να την τοποθετήσει σε μια στασιμότητα ή να την πάει σε μια οπισθοδρόμηση. Οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη για τη ζωή τους, κυρία Βαπακάκη.
0: Έτσι είναι και εντάξει, εκλογές είναι η μεγάλη εκδήλωση, μάλλον η αποτύπωση της βούλησης του κόσμου.
1: Απολύτως, οι εκλογές.
0: Ναι, και γι' αυτό και σφάζονται παλικάρια που λέω και εγώ στην ποδιά και της επικοινωνίας και της ενημέρωσης κλπ. Τώρα κοιτάξτε, έχει θεοποιηθεί κατά την προσωπική μου άποψη η επικοινωνία. Πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης έχει επικρατήσει. Έχει επικρατήσει κατά πολύ και στα μίντια, έτσι. Με διάφορους τρόπους, ας μην τους αναλύσουμε τώρα, δεν είναι τις παρούσεις. Όμως πείτε μου λίγο, η επικοινωνία μπορεί να ανατρέψει την καθημερινότητα του πολίτη? Τι λέτε εσείς? Μπορεί κάποιος δημοσιογράφος να τον πείσει κάποιον ότι περνάει καλά, ενώ ας πούμε δεν έχει να περάσει από το 20?
1: Θα σας πω, το κυβερνητικό αυτό σχήμα, το κυβερνητικό αυτό σχήμα είναι στην πραγματικότητα ένας προπαγανδιστικός μηχανισμός. Η πρόθεση κάθε προπαγανδιστικού μηχανισμού είναι να ασκήσει ψυχολογική βία με σκοπό την περιστολή των ορίων της απόφασης και της ελευθερίας των ανθρώπων. Όμως, πέρα και πάνω από αυτά είναι η πραγματική εμπειρία, η πραγματική ζωή. Συνεπώς, η πραγματική ζωή είναι αυτή η οποία οδηγεί τους ανθρώπους στη στάση και στις αποφάσεις τους. Άρα αυτός ο προπαγανδιστικός μηχανισμός θα συναντηθεί με το τέλος του, κατά τη γνώμη μου, το βράδυ της πρώτης Κυριακής.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί θα συμβούν, κατά την εκτίμησή μου, συγκλονιστικά γεγονότα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όπου θα συναντηθεί με το όριό της, το τέλος του σημερινού κυβερνητικού σχήματος, χωρίς καμία ελπίδα ανάκαμψης και φυσικά φαντασίας.
0: Εσείς περιγράφετε μια ανατροπή τώρα, πολιτική ανατροπή περιγράφετε.
1: Επειδή το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης θα είναι μακράν της αυτοδυναμίας, το κενό που θα διαμορφωθεί το βράδυ της Κυριακής, κυρία Παπαδάκου, όταν έχει πλέον ανοίξει η κάλπη και όχι σήμερα μακριά από την κάλπη, θα πάρει μαζί του η σημερινή κυβερνητική ομάδα, η οποία δεν θα μπορεί να διαχειριστεί την απόσταση από την αυτοδυναμία. Mm-hmm. Γιατί εκεί η απάντηση θα είναι όχι στον κεντρικό στόχο, ως προς τον οποίο θα είναι πραγματικά όχι δύσκολο, αλλά παράδοξο κάποιος να προσπαθήσει να επιστρέψει.
0: Ναι. Εσείς εκτιμάτε ότι διαγράφεται ποιος θα είναι η επόμενη μέρα, αν συμβούν αυτά που περιγράφουμε, βέβαια, έτσι, γιατί έχουμε μήνες. Συμφωνείτε κι εσείς ότι θα γίνουν το 27 οι εκλογές, έτσι, δεν φαίνεται.
1: Ναι, δεν έχω εκτίμηση. Αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα και πώς θα τοποθετηθούν τα πρόσωπα, γιατί σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Ναι, οι εκλογές τώρα, το χρόνο των εκλογών, με τον οποίο έχει παίξει αρκετά η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά, ο χρόνος των εκλογών τον τοποθετείτε και εσείς το 27? Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω αν το ξέρει και ο ίδιος κ. Μητσοτάκης τώρα, δεν τα λέμε. Τι εκτιμάτε, το 27 ή ακόμα υπάρχουν θέματα και για το 26, δηλαδή ίσως κάνει κάποιον ευνηδιασμό?
1: Δεν σας άκουσα σε αυτό καλά, συγγνώμη.
0: Λέω, για το χρόνο των εκλογών, εκτιμάται αυτό που λένε οι περισσότεροι ότι θα είναι το 27, ή εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει και φνιδιασμός μέσα στο 26. Τι λέτε?
1: Θα σας πω, δεν μπορεί πια να απαντηθεί αυτό. Το πιο λογικό είναι ότι θα γίνουν οι εκλογές το 27. Αν τώρα πάρει απόφαση να τις κάνει μέσα στο 26, δεν θα είναι καμία έκπληξη για κάποιον. Mm-hmm. Δευτερεύουσα σημασία είναι όλα αυτά. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από τώρα ως τις εκλογές είναι ένας άπρακτος πολιτικά χρόνος. Δεν μπορεί δηλαδή να διαμορφώσει νέα κατάσταση η οποία θα αποτυπωθεί στην κάρτα. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Ρουπαράκου, όλα έχουν ήδη κρυθεί.
0: Δεν ανατρέπεται κάτι δηλαδή, αυτό λέτε?
1: Δεν ανατρέπεται τίποτα κατά την εκτίμηση.
0: Ναι, παρά τις εξαγγελίες ας πούμε, γιατί έχουμε παροχές. Βεβαίως δεν έχουμε παροχές. Ας πούμε τώρα, δείτε, οι εργαζόμενοι και γενικότερα ο κόσμος έχει υποστεί μεγάλες περικοπές. Έχουν κοπεί τα δώρα του, έχουν κοπεί τα επιδόματά του που είχε. Εγώ δεν βλέπω να επανέρχεται τίποτα. Ακούω ψίχουλα, δίνονται ψίχουλα. Παρά τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, ας πούμε, του RRF, που δόθηκαν δισεκατομμύρια από την Ευρώπη.
1: Κυρία Παπαδάκου, δεν υπάρχει κυβερνητικό σχήμα, σχήμα εξουσίας, το οποίο πρόκειται να έρθει αντιμέτωπο με εκλογική αναμέτρηση. Δεν μιλάω τώρα για σχήματα που θέλουν να μείνουν αιώνια στην εξουσία, που πρόκειται να έρθει σε αντιμέτωπο με την καλπή το οποίο να μπορεί να παρακάμψει τις σημερινές δυσκολίες. Είτε κάνει αυτή την εθνική πρωτοβουλία για των ημερών αυτών, για τις τιμές, οτιδήποτε και να κάνει, η γνώμη, κατά τη γνώμη μου, είναι οριστικά διαμορφωμένη. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι όλα έχουν κρυφθεί και θα έπρεπε, αν ο κ. Μητσοτάκης συναισθανόταν την ηθική και πολιτική του υποχρέωση, να κάνει αμέσως εκλογές. Να μην κλέψει το χρόνο από την κοινωνία, δηλαδή ως την άνοιξη του 27, όπως υποστηρίζω. Η χώρα βρίσκεται σε πολύ οριακή κατάσταση, ώστε να προκύψει μια κυβέρνηση από τη δεύτερη κάλπη, πιθανότατα μια κυβέρνηση συνεργασίας, να βάλει κάτω τα βασικά προβλήματα της χώρας. Το γεγονός ότι το 30% των συμπολιτών μας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Οι οικογένειες υποφέρουν στις 17-18 οίκους το μήνα για τα αναγκαία. Αυτά είναι αδιάφορα για το κυβερνητικό σχήμα και η πολιτική καλείται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ανθρώπων. Το ζήτημα είναι, το οποίο είναι αλλοιωτικό για τη δημοκρατία, κύριε Παπαδάκου, είναι ότι το κυβερνητικό αυτό σχήμα δεν ενδιαφέρεται συνειδητά για τις ανάγκες των ανθρώπων. Ο στόχος του είναι η εξουσία. Κατανοείται μόνο αν δεχτεί κανείς ότι για το κυβερνητικό σχήμα η εξουσία είναι αυτός ο σκοπός. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μου από την παρατήρηση.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα τώρα είναι το εξής. Ωραία, δεν θα κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι αυτό έχει κριθεί σύμφωνα με την εκτίμηση και των περισσότερων, νομίζω, αυτή την περίοδο, όσων έχουν μια αντικειμενική θεώρηση της κατάστασης. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι ποιος θα κάνει κυβέρνηση, έτσι. Πώς βλέπετε τώρα τις συνεργασίες από την άλλη πλευρά? Εντάξει, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν κενά, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι. Τα έχουμε δει τώρα στο παρελθόν αυτά, για τη δεκαετία του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, τι σχήμα βλέπετε από την άλλη πλευρά, μετά τη δεύτερη κάλπη, έστω? Τι μπορούν να ενωθούν
1: το
0: τώρα?
1: Θα το απαντήσει η κάλπη, κύριε Παπαδάκου. Δηλαδή θα έχουμε ένα αποτέλεσμα στη δεύτερη κάλπη, που θα είναι πλέον το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα, η τελική κρίση, αν μπορούμε να πούμε, του ελληνικού λαού, ο οποίος θα έχει εκφραστεί δύο φορές, και που πλέον οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να σεβαστούν αυτό το αποτέλεσμα μετά την πρώτη κάλπη προς τη δεύτερη κάλπη, και να υπάρξει ένας διάλογος με σκοπό την συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας, η οποία θα πρέπει να επιλέξει τα πέντε, ας πω για παράδειγμα, κύρια προβλήματα της χώρας, mm-hmm. και να στρωθεί στη δουλειά να τα αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Βλέπετε ένα πολύ συλλεκτικό, προφανώς, κυβερνητικό σχήμα.
1: Προφανώς.
0: Γιατί τα νούμερα δεν...
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα συγκροτηθεί μια κυβέρνηση συμμαχίας, συνεργασίας περί τη Νέα Δημοκρατία, με όποιο κόμμα δεχθεί ένα πρόγραμμα και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, βέβαια, που δεν μπορεί να είναι ο κ. Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το οποίο είναι κρίσιμο. Επειδή παρακολουθείτε χρόνια την πολιτική, κοιτάξτε τώρα, έχουμε φαινόμενα στην πολιτική τα οποία είναι για μένα πρωτόγνωρα. Παρακολουθώ κι εγώ, δηλαδή δεν τα έχω ξαναδεί. Υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι που έχουν αλλάξει τρία κόμματα, Έτσι. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή είναι η δεύτερη δύναμη, όπως ξέρετε. Έτσι, αυτή είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Με την αριστερά να έχει τροφοδοτήσει κυρίως αυτή την ομάδα των ανεξαρτήτων. Είναι και άλλοι, έχουν και άλλοι ανεξαρτοποιηθεί, αλλά κυρίως από την αριστερά είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό, αν θέλετε, οδηγεί στην αναξιοπιστία της πολιτικής, αυτές οι μετακινήσεις, οι παρετήσεις, πώς το βλέπετε αυτό το φαινόμενο?
1: Αυτά είναι εκδηλώσεις της πολιτικής παθολογίας της χώρας. Mm-hmm. Κυρία Παπαδάκου, η χώρα δεν είναι δημοκρατία, είναι μια ημιδημοκρατία.
0: Γιατί το λέτε αυτό, είναι σοβαρό αυτό.
1: Ναι, σοβαρό, μα το έχω γράψει και πάντα. Σοβαρό, νομίζω ότι είναι αληθινό. Οφείλουμε να λέμε ό,τι νομίζουμε δημόσια μεγεθόν. Είναι μια ημιδημοκρατία με την έννοια όπως τη συναντάμε στους κομματικούς μηχανισμούς. Οι κομματικοί μηχανισμοί της χώρας δεν έχουν εσωκομματική δημοκρατία. Σε βαθμό που κάποιος να μπορεί μειοψηφικός, ακόμη και μοναχικός, να θέσει ένα ζήτημα, κεντρικό ζήτημα, ακόμη ενδεχομένως και επικίνδυνο ζήτημα για την ηγεσία, και να μην διαγράφεται. Να μην φοβάται να διατυπώσει τη γνώμη του. Φαντάζεστε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη διαδρομή των 8 ετών κάποιος, με βέβαιες ότι υπάρχουν, αλλά σιώπησαν, να διατυπώσει μια γνώμη διαφωνίας για την κυβερνητική πορεία?
0: Καλά, όσοι διατυπώσαν βρέθηκαν εκτός. Το εγχείρημα Σαμαρά πώς το βλέπετε επίσης?
1: Είχε τύχει κανείς από αυτούς? Συνέβη κάτι το οποίο οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη, κύριε Μητροδάκη, να το συζητήσουμε άλλη στιγμή αυτό για την κατάσταση της χώρας. Συνέβη κάτι όταν στην Βουλή συζητεί το νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι κάποιος άλλος, έκανε μια θεσμική, όχι ακριβώς ατόπιμα, αλλά προσβολή στη δημοκρατία, προτείνοντας στους βουλευτές που διαφωνούν, είναι εκλεγμένοι για να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, και αυτό προστατεύεται καθαρά από το Σύνταγμα, ότι αν διαφωνούν, να πάνε στο καφενείο της Βουλής να πιούν έναν καφέ, το θυμάστε αυτό?
0: Το θυμάμαι, και θυμάμαι όμως και την άλλη.
1: Υπήρξαν βουλευτές, ναι. Και υπήρξαν βουλευτές οι οποίοι πράγματι υπήρχαν στο καφενείο.
0: Και ναι, συνεμορφώθησαν.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτός είναι ένας εκφυλισμός της δημοκρατίας.
0: Κοιτάξτε, είναι και αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις επιστολικές ψήφους, αυτό έχει καταγραφεί από τα διεθνή μέσα.
1: Ακριβώς. Βλέπετε, άρα λοιπόν αυτό είναι μια ημιδημοκρατική λειτουργία. Η δημοκρατία όμως στηρίζεται και από τους συμμετέχοντες. Όχι από αυτόν ο οποίος έχει την εξουσία και με φεουδαρχικό τρόπο επιβάλλει την πραγματικότητα.
0: Σωστά.
1: Σε εισαγωγικά τη γνώμη.
0: Σωστά.
1: Άρα είμαστε σε μια δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκουσούλη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να τα περιγράφουμε. Έχετε το μικρόφωνο ελεύθερο σε εμάς και ο ίδιος, και ο ίδιος να μας παίρνετε όταν θέλετε κάτι να παρατηρήσετε.
1: Θα το κάνω. Σε
0: λοιπόν, έτσι, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εσείς να είστε καλά.

0: Για πάμε στο επόμενο θέμα μας. Αυτά από τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη νομίζω ήταν σημαντικά. Αυτά που μας είπε, μίλησε για ημιδημοκρατία και άλλα διάφορα. Έκανε τις προβλέψεις του και για την πολιτική κατάσταση, το πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται. Λοιπόν, χτες υπήρχε ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην εφημερίδα των Συντακτών για το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες, δεν θα πω οι καλύτερες, γιατί εντάξει έχουν γίνει και άλλες αναλύσεις για το πώς απορροφήθηκαν αυτή η ευκαιρία, αυτά τα τεράστια ποσά που δόθηκαν για την ανάκαμψη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το RRF το περίφημο, το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό είναι, στην Ευρώπη. 36 δις έπρεπε να απορροφηθούν από την ελληνική οικονομία, τα οποία βέβαια έπρεπε να πάνε στους μικρομεσαίους, σε υποδομές, αυτό που έγινε σε όλες τις χώρες του κόσμου, έτσι, της Ευρώπης, συγγνώμη, που πήραν αυτά τα ποσά. Άνθρακες ο θησαυρός, βλέπω εδώ ο τίτλος αυτού του ρεπορτάζ, ήταν το ρεπορτάζ του Πάντου Κοσμά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας φωτίσει, λέγοντας, όταν λέει άνθρακες ο θησαυρός ο κύριος Κοσμάς, είπε ότι η ίδια κυβέρνηση παραδέχεται κατά πόσο έπεσε έξω το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα επενδύσεων Ελλάδα 2. Καλό μεσημέρι καταρχήν, κύριε Κοσμά, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροάτριες και ακροάτες.
0: Λοιπόν, εσείς λέτε άνθρακες ο θησαυρός. Για να δούμε τώρα τα νούμερα τι λένε, έτσι, σύμφωνα με αυτά που έχει παραδεχτεί η κυβέρνηση. Γιατί εδώ που τα λέμε, η πρόσβασή μας όλων είναι μέσω των στοιχείων που δίνει η κυβέρνηση, έτσι, είναι. Πού να τα βρούμε?
1: Ναι, τα επίσημα στατιστικά.
0: Τα επίσημα στατιστικά, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε 36 δις. Από αυτά πόσα έχουν απορροφηθεί αυτή τη στιγμή, εσείς έχετε την εικόνα, από τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε,
0: τι ποσοστό.
1: Η κυβέρνηση, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, δεν είναι τόσο γενναιόδορη στο να παρουσιάζει στοιχεία, ακόμη και για θέματα τα οποία αφορούν και τον τελευταίο πολίτη, και θα όφιλε να έχει αναλυτική ενημέρωση, διότι δεν είναι κυβερνητικά χρήματα όλα αυτά. Δεν είναι υπόθεση των κυβερνώντων όλα αυτά, είναι, όπως έχουν πει ήδη, μια εθνική υπόθεση. Αφορούν την οικονομία στο σύνολό της, αφορούν επομένως και όλους μας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όχι μόνο δεν παρουσιάζει στοιχεία, υπάρχει μια κρυψήνια, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε εμείς, όπως και αναλυτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κλπ, να προσπαθούμε να βρούμε άκρη. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει, ενώ έχει λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης πλέον.
0: Βέβαια, έχει λήξει
1: ο χρόνος. Έχουν μείνει, είναι στον αέρα όπως λέμε, δεν γνωρίζουμε αν έχουν υλοποιηθεί 117 ορόσημα, όπως τα λένε, τα οποία ήταν από τις προϋποθέσεις για να απορροφηθούν τα χρήματα. Δεν γνωρίζουμε κάτι για αυτά.
0: Για πείτε τώρα μας σε ποσά τι σημαίνει αυτά τα ορόσημα.
1: Αυτό σύμφωνα με υπολογισμούς, γιατί σας λέω, υπάρχει μια δυσκολία όταν αντιμετωπίσει ένα τείχος άρνησης να παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία, αφορά 5 έως 7 δις. Δις ευρώ.
0: 5 έως 7 τώρα, δις από τα 36, έτσι.
1: Από τα 36. Όμως δεν τελειώνει εδώ ο απολογισμός σχετικά με την απορρόφηση τώρα, έτσι. Γιατί η κυβέρνηση ισχυρίστηκε πράγματα ότι εγώ έχω υλοποιήσει αυτά, παράδειγμα τα ορόσημα, αλλά αυτά θα ελεγχθούν. Θα ελεγχθούν και εκ των υστέρων από την ίδια την Κομισιόν, θα ελεγχθούν και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ήδη σε κάποιους πρώτους ελέγχους έχει εντοπίσει ορόσημα τα οποία η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι υλοποιήθηκαν, αλλά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανακάλυψε ότι...
0: Για τι ποσά μιλάμε, κύριε, αν είστε πρόχειρος.
1: Εκεί τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να υπολογίσει.
0: Αλλά γι' αυτό ρωτάω αν είστε πρόχειρος.
1: Ναι, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δηλαδή υπάρχει και η εκ των υστέρων διαδικασία, αυτό θέλω να πω.
0: Αφού
1: εκταμιευτούν, καταλογισμού ότι ισχυριστήκατε αυτά, αλλά δεν υλοποιήθηκε.
0: Ναι, γιατί οι έλεγχοι προφανώς είναι, ας πούμε, παίρνουν χρόνο, Και αν περιμένανε τώρα απ' έξω να γίνουν πρώτα οι έλεγχοι και μετά να δουν τα χρήματα, δεν θα τα έπαιρναν.
1: Ναι, ακριβώς. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει βγάλει μια έκθεση στην οποία λέει ότι με αυτή την έμφαση στα ορόσημα και όχι στην τελική παράδοση των έργων που γίνεται, παίρνεις τα λεφτά επειδή ισχυρίζεις ότι υλοποιείς το ορόσημα και όχι επειδή έφερες αποδείξεις ότι υλοποιήθηκαν τα έργα και παραλύθηκαν, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το Ταμείο Ανάκαμψης σε αντίθεση με το ΑΣΠΑ που η διαδικασία είναι
0: ανάποδη. Πείτε μου κάτι τώρα, επειδή εσείς έχετε ασχοληθεί, έχει δοθεί μία δημοσιότητα, έχουν δοθεί εταιρείες οι οποίες πήραν αυτά τα χρήματα, αυτά που έχουν απορροφηθεί, έτσι, στην πλειοψηφία τους, οι εταιρείες αυτές, πρώτον, τι οικονομικού μεγέθους είναι? Είναι μικρομεσαίες, είναι πολυεθνικές, είναι μεγάλα, είναι μεγάλες εταιρείες? Και δεύτερον, στην πλειοψηφία τους, τι κλάδους εκπροσωπούν? Δηλαδή, έχουν πάει σε έργα υποδομών τα χρήματα αυτά, στην πλειοψηφία τους? Δεν λέω.
1: Κοιτάξτε, στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις αυτές είναι πολύ μεγάλες ή ανώτερου επίπεδου μεσαίες.
0: Μάλιστα.
1: Με τα ελληνικά κριτήρια.
0: Μεγάλες εταιρείες, λοιπόν, σε μεγάλες εταιρείες έχουν.
1: Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερον είναι ότι όσον αφορά το πού πήγαν αυτά τα χρήματα, εκεί σε αυτό το ρεπορτάζ που επικαλεστήκατε, που κάναμε, έχουμε μια κατηγοριοποίηση, ας πούμε.
0: Ναι, το βλέπω, για να την πούμε και στον κόσμο με απλά λόγια.
1: Απλά λόγια, κοιτάξτε να δείτε. Υποτίθεται ότι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν η χρυσή ευκαιρία για να αλλάξει πρόσωπο η ελληνική οικονομία. Για να και η χώρα, επομένως.
0: Βλέπω εδώ ότι λέτε το 53,4% ας πούμε πήγε πράγματι σε υποδομές και δίκτυα.
1: Προσέξτε, αυτά όμως τώρα είναι μεταφορές, δίκτυα, δημόσιες υποδομές γενικά. Με μία έννοια, δεν συζητάμε τώρα για το πόσο ποιοτικά ή υλοποιήθηκε όλο αυτό, συζητάμε με βάση μια στατιστική, με βάση την απορρόφηση πόρων. Έτσι.
0: Και με βάση τα αιτήματα της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Τα αιτήματα ή των εταιριών που γίνανε, ας πούμε. Ναι.
1: Άρα, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι
0: ότι πήγανε σε μεταφορές.
1: Είχαμε απαρχαιωμένες υποδομές, λοιπόν, σε μεταφορές και δίκτυα.
0: Μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη τώρα κατηγορία, που είναι η ενεργειακή παραγωγή.
1: Και πήγαν όλα εκεί γιατί αυτά είναι έργα που υλοποίησαν υπουργεία, είναι έργα που δεν είχαν δανειακή. Συνιστόσα, δεν δανείστηκαν κάποιες επιχειρήσεις για αυτά. Ήταν αμιγώς χρηματοδότηση ευρωπαϊκή και ήταν και εύκολο να κατανολωθούν, να σχεδιαστούν και να κατανολωθούν.
0: Ναι, γιατί είχαν έτοιμο το know-how οι εταιρείες αυτές, δεν ήταν μικρές. Η ενεργειακή παραγωγή τώρα που βλέπω ότι είναι σε ποσοστό 19,1% λέτε, πήγαινε στην ενέργεια.
1: Είναι μακράν δεύτερη.
0: Είναι μακράν, αυτό βλέπω. Είναι μακράν δεύτερη και βλέπω ότι έχουν δοθεί 3,8.
1: Περίπου 3,9 δις.
0: 3,9 δις, 800, 3,8
1: είναι αυτό. Αντιστοιχούν στο 19%.
0: Τώρα βλέπω ότι έχουν δοθεί εκεί και από την

0: Πάει εκεί, είναι η μεγάλη δεξαμενή όπου, ξέρετε, με αυτά τα προγράμματα.
1: Υγεία,
0: για την
1: εκπαίδευση, δεξιότητες. Ναι, δεξιότητες, ναι. Εννοούν και την έρευνα. Έχουν πάει κάποια χρήματα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεξιότητες είναι τα προγράμματα που κάνει η ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ.
1: Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος μας έχει λίγο προδώσει σήμερα, θέλω να σας ρωτήσω γιατί λέτε ότι απέτυχε το πρόγραμμα αυτό, έτσι, να μου το πείτε όμως πολύ σύντομα, κύριε Κοσμά.
0: Διότι αυτό που θα μετασχημάτιζε την ελληνική οικονομία,
1: ναι,
0: θα την έκανε πιο παραγωγική, πιο εξαγωγική, ναι, κλπ. Είναι ένας πυρήνας έργων που έχει σχέση με νέες τεχνολογίες, με τεχνολογίες, ναι, μετασχηματισμού, okay, έρευνα και ανάπτυξη, ναι, και προηγμένη μεταποίηση. Ναι. Αυτός ο τομέας λοιπόν πήρε μόλις 500 εκατομμύρια.
1: Επομένως, ο στόχος δεν επετεύχθη. Μάλιστα.
0: Και άρα αυτός που ήταν ο κύριος, ο βασικός στόχος δεν επετεύχθη. Ξαναφτιάξαμε κάποιες υποδομές γιατί ήταν απαρχαιωμένες, αλλά αυτό που θα έδινε προς τη θέμενη αξία, ναι, δυναμισμό στην οικονομία κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν συντελέστηκε.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι ο ποιοτικός απολογισμός, ο ποσοτικός είπαμε στην αρχή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοσμά, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μας μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Όλα αυτά που σας λέμε αφορούν την καθημερινότητά σας, έτσι, να έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, αύριο στις 12 η ώρα θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε καλά, να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... 1.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο οδηγεί σε νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου. Το φυσικό αέριο κινείται σε υψηλό 44 μηνών. Από τις 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά ο νέος κύκλος πληστηριασμών ακινήτων. Στο Σφυρί βγαίνουν 43 ακίνητα κάθε τύπου σε όλη τη χώρα. 9 από αυτά αφορούν την περιοχή της Δράμας. Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην Καβάλα. Στις 6 το απόγευμα θα επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, θα εγκαινιάσει το έργο της αναβάθμισης πυρόσβεσης του αρχαίου θεάτρου και της Βασιλικής Β'. Στις 8 το βράδυ η Λίνα Μενδώνη θα παραδώσει τα έργα αποκατάστασης της οχύρωσης στην κάτω πόλη στο οικόπεδο Κρέι. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του προγράμματος ψηφιοποίησης για τις συλλογές του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών. Περιοδεία στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας θα πραγματοποιήσουν αύριο Τετάρτη ο Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κ. Βλάσης θα εστιάσει στις σχολικές υποδομές, επισκεπτόμενος το 4ο Γυμνάσιο και το 18ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, τα οποία αναβαθμίστηκαν πρόσφατα, ενώ θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Καβάλας. Από την πλευρά της η κυρία Σούκουλη έχει μια γεμάτη ατζέντα με επισκέψεις του Δήμου Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου, προκειμένου να επιθεωρήσει μαζί με τους τοπικούς δημάρχους

0: έργα αστικών αναπλάσεων και βελτίωσης του δημόσιου χώρου. Η οργάνωση και ο συντονισμός για το συλλαλητήριο των συνθηκάτων που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης χθες Δευτέρα στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο συλλαλητήριο των εγγενείων της ΔΕΘ θα δώσουν οργανωμένο παρόν τα σωματεία και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από την περιοχή της Καβάλας. Πράσινο φως για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης, ολοκληρώθηκε η αλλαγή χρήσης. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Την Πέμπτη διακοπές ρεύματος, 7.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι, σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, από τον Φαλάκρα και πάνω, η περιοχή Μπουζίνα Ελευθερούπολης, το κέντρο υγείας, το Δημοτικό Στάδιο Ελευθερούπολης, η βιομηχανική περιοχή στην είσοδο του Κοκκινοχώματος και ο οικισμός και το πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Αύριο Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας έχει προχωρήσει σε καθορισμό αυστηρών μέτρων τάξης. Αποφάσισε πρακτικά να μοιράσει το γήπεδο στα δύο, διαθέτει 2.000 εισιτήρια στους οπαδούς κάθε ομάδας. Οι φιλάθλοι του Νέστου θα εισέρθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα, ενώ οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο, προκειμένου να φιλοξενηθούν στη νότια κερκίδα του στάδιου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 από 4, στο Θρακικό, βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
12: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
13: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα πρωτοσέλιδα τα σημερινά, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Καλά, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, αφού έχουν μειωθεί τα πάντα, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην ΕΦΣΥ. Αλέξης Τσίπρας. Αφετηρία ανατροπής αύριο στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Και αναρωτιέμαι, εισαγγελέας υπάρχει? Ανατροπή, τι είναι αυτά τα πράγματα? Ριζοσπάστης. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Τώρα, αυτό το θόλος Αχιλλέα είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δεν είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, σκεφτείτε, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί χρωστάνε 1,2 δις. 3 δις δεν είναι τίποτα. Απογευματινή. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Αλλά αυτό ήταν πραγματικότητα. Και άρθρο Παπαχλιμίντζου, η εικόνα των τεράστιων αλλαγών γύρω μας. Γύρω από τον Παπαχλιμίντζο δηλαδή. Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ασπίδα. Είναι η ακριβότερη ασπίδα στον κόσμο. Και δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, εν ώψη εκλογών. Το Πασόκ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας. Αφού κάνανε οι άλλοι συνέδριο και πήγαν και αποφασίσανε να μην συνεργαστούν με τον Ανεψιό Δημητριάδη, θα τους έχουμε στο στόχαστρο. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά προσλήψεις. Και πράγματι, 1961 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τέλη Σεπτεμβρίου. Α, και καλό μήνα να πούμε. Ωραίος μήνας Σεπτέμβριος, ανοίγουν και τα σχολεία. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Όταν η σκληρή του Μαδούρο... Α, για σώπα, τι είναι αυτό. Όταν η σκληρή του Μαδούρο ήρθα στην Αθήνα. Νέες αποκαλύψεις από τον Ιάσονα Πιπίδη για το... Πιπίνη, συγγνώμη. Για το ταξίδι των Τερίν Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα τον Ιούνιο του 2012 και η φερόμενη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. This changes everything, όπως τα έλεγε και η Ναόμι Κάμπελ. Τα νέα. Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι. Α, είναι αυτά που έρχονται στο κινητό που λέει το δέμα σας δεν το παραλάβατε, στείλτε το πιν από την πιστωτική σας κάρτα για να καταλάβετε. Αυτό, να μην απαντάτε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Νέες τιμές στα ράφια. Μπράβο. Αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς στην αγορά. Σόπα, υπάρχουν και μύθοι? Καλά, ποιος κάνει το πρωτοσέλιδο των νέων, αν είναι δυνατό. Δημοκρατία, κατάντια. Έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν Σαμαρά. Ο Κολάμπια δηλαδή έβαλε τους γενίτσαρους, δηλαδή εννοεί το Φλωρίδι. Βέβαια το Σαμαρά το χτυπάει πολύ και ο Σπύρος, ο οποίος Σπύρος, αν θυμάστε, τον είχε περιμαζέψει στη Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Μελέτη κόλαφος. Καλά, κόλαφος, κατάντια, τι να πω. Μείον 30% η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων. Να πάτε να δουλέψετε στον ιδιωτικό τομέα, που η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα διαρκώς ανεβαίνει. Εστία. Το κόμμα του ακαθόριστου φίλου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητά μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να απαντήσουν για το αν είναι άρεν, φίλοι ή άλλο φίλο. Το κόμμα του ακαθόριστου... Α, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό το κόμμα, κατάλαβα. Και εθνικός κήρυκας, στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, για να μάθουμε πόσο είναι το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, πρέπει να διαβάζουμε εθνικό κήρυκα. Όλες οι άλλες εφημερίδες το κρύβουνε. Τεχνικά μιλώντας, κανένας δεν ασχολείται με τη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, καθώς κανείς δεν πιστεύει τα στοιχεία. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην πολύ φίλη μου Σοφία Ζαχαράκη, την καλύτερη υπουργό εμπορίου παιδείας που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την πάρα πολύ φίλη μου Νίκη Άναψο τον Καντήλη Κεραμέως,
τραμπουκίζουν την καλύτερη υπουργό οικογένεια του Μητσοτάκη, μετά φυσικά τη Δόνα τη Μιχαηλίδου, που κάνει καλύτερα βίντεο στο TikTok από τη Τσαχαράκη, γιατί η Τσαχαράκη βγαίνει κάπως ξινή. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σιμαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και τραμπουκίζουν την Τσαχαράκη, γιατί έκανε αυτό που θα έκανε κάθε υπουργό εμπορίου παιδείας, δηλαδή επέστρεψε στα κόλετ τις άδειές τους για να λένε πως είναι πανεπιστήμια. Παρόλο που ακόμα δεν έχει συνεδριάσει, λέει, με τη νέα σύνθεσή της η επιτροπή που θα εγκρίνει τα προγράμματα σπουδών τους. Σιγά το θέμα, σας το είπα και χθες. Αυτό με τα προγράμματα σπουδών είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ υπερεκτιμημένο. Πάνε το παιδί σου, γράψτε στο κόλετ, δώσε την προκαταβολή κατά δίδακτρα και βλέπουμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα σπουδών. Και τώρα να πω και κάτι στα σοβαρά, έτσι. Με τα δημόσια πανεπιστήμια. Ναι, λοιπόν, έχει δει κανένα το πρόγραμμα σπουδών, ναι. Πώς φτιάχνουμε μολότοφ, πώς κάνουμε κόλλα από γλουτολίνη, πόσο νερό βάζουμε, πώς ανοίγουμε την πύρα με τον αναπτήρα, πώς τρίβουμε τσιγάρο μέσα στην τσέπη από το φλάι. Αυτά τα προγράμματα σπουδών τα είδαμε και μιλάμε τώρα για τα κόλετς, αν είναι δυνατόν. Πολύ καλά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη και γύρισε τις άδειες πίσω. Και εδώ, επειδή θέλω να βοηθήσω, να πάμε, ρε παιδιά, και σε ένα δεύτερο γύρο διαγραφών φοιτητών από τα δημόσια πανεπιστήμια. Να πάνε τα παιδιά στα ιδιωτικά, να πληρώσουν ένα χρόνο δίδακτρα, να πάρουν και τα πτυχία τους. Κρίμα, δεν είναι? Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά από αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που είχε στηρίξει τότε και τον νόμο Πιερεκάκη και τον είχε μαλώσει τον Ανδρουλιδάκη που δεν τον ψήφισε. Πάμε όμως τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα και τη διασπράξη των ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, εννοείται μετά τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, τον καλύτερο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Κώστα τον Καραμαλή, τον τρίτο του Αχιλλέα του Σερών, που ήταν και κοντζάμι υπουργός, τον πιο επιδραστικό νέο πολιτικό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με τον διαγωνισμό, ποιος είναι ο πιο επιδραστικός νέος πολιτικός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον άνθρωπο που άνοιξε το δρόμο για τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη, όταν επί μαδουρισμού δούλευε 3 ώρες στη Νέα Δημοκρατία και 10 ώρες στην Ομάδα Αλήθειας. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Εντός χρονοδιαγράμματος ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα το έργο αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκης. Το ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με την ιδιότητα του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας χθες από το εντελώς αφιλόξενο και αντιπολιτευτικό τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μιλάμε. Η Ελλάδα αλλάζει. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Αν θυμάστε, το 23 την Άνοιξη, ο Γεραπετρίτης τότε παρίστανε και τον Υπουργό Υποδομών μετά την τραγωδία των Τεμπών και είχε ανακοινώσει πως το έργο της τηλεδιοίκησης θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 6 μήνες. Τελικά εκεί κάτι έβριξε, ένας Ντάνιελ κτλ. Λίγο χάλασε το πράγμα και έτσι φτάσαμε τώρα, Σεπτέμβρη 26, εντελώς συμπτωματικά παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, να είναι έτοιμο το έργο και να το ανακοινώνει αυτό ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ να πούμε, είδατε, ο Κυρανάκης είναι πάρα πολύ προκομμένο παιδί, καθώς πάλι είναι στο διπλό μεροκάματο. Και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υποδομών. Και τώρα βγαίνουν κάτι εξυπνάκηδες και λένε τι έγινε με εκείνο το σύγχρονο κέντρο τηλεδιοίκησης της φυσιακής φωτοσύμφανσης που θα ερχόταν να εγκαινιάσει ο Κολάμπια στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήρθε γιατί την προηγούμενη μέρα έγινε τραγωδία του Τεμπών. Τι να πω, τι ερωτήσεις είναι αυτές, τι τοξικότητα είναι αυτή, δεν την αντέχει ο κόσμος. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Κυρανάκης πάει πάλι να δουλέψει στην Ομάδα Αλήθεια στο πρωί και το βράδυ βγει και κάνει τον ταξιτζή. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, λίγο να μας πει πώς πραγματικά κατάφερε και ετοίμασε την τηλεδιοίκηση παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μα πραγματικά, τι σύμπτωση! Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του στο κόμμα γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και οι καημένοι οι πεκεπέδες που δεν πήραν τώρα τις επιδοτήσεις. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι.
τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη. Ακόμα Αύγουστο έχεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα δεν είναι δωρεάν, γιατί είναι μια προσφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι, οπότε θα τα πληρώσετε. 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέ Φνάξο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο, ο Ροτβάιλερ, η τίγρης της ασπίδας του Αχιλέα, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Έριξε τις τιμές μέσα σε μία μέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί επί Τσίπρα οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ ήταν οι ίδιες και έτσι μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Όλοι τα ξέρουν αυτά που έχουν κάνει εκεί οικονομικό ρεπορτάζ. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Μετά από 7 χρόνια πάρα πολύ σκληρής, συστηματικής, επίμονης, στόχοπροσιλωμένης δουλειάς όλης της κυβέρνησης με εντολή Κολάμπια, από χθες υπάρχει μια νέα εντελώς κατάσταση, ένα νέο εντελώς καθεστώς, τολμώ να πω, όπως γράφουν και τα νέα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα μας. Οι τιμές σε εκατοντάδες βασικά καταναλωτικά προϊόντα έχουν μειωθεί έως και 30%. Μιλάμε, πας στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζεις, πας στο ταμείο και εκεί σε περιμένει μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, όπως συνέβαινε βέβαια και τα προηγούμενα 4 χρόνια, που πήγαινες κάθε φορά στο ταμείο και κάθε φορά πλήρωνες περισσότερα από την προηγούμενη. Τώρα, πάλι έχουμε έκπληξη, αλλά είναι θετική, γιατί όλα είναι πάρα πολύ φθηνά. Πάει ο άλλος να πληρώσει, έτσι. Έχει πάρει 5 πράγματα, βγάζει 50 και δεν περιμένει ρέστα. Και του λέει η κοπέλα στο ταμείο, 47 ευρώ, μεσοσταθμικά, έτσι, μην πάτε τώρα και το κάνετε αυτό και σας βγει 55, μεσοσταθμικά, 47 ευρώ. Δηλαδή πας στο σούπερ μάρκετ, μεσοσταθμικά, παίρνεις ό,τι θέλεις, μεσοσταθμικά, πληρώνεις, φεύγεις και παίρνεις και ρέστα από 50, 3 ευρώ, μεσοσταθμικά. Οπότε σου λείπουν μόνο 97 ευρώ για να πληρώσεις το λογαριασμό του ρεύματος που σου ήρθε μόνο 100 ευρώ. Και προσέξτε, έτσι, αυτές οι απίστευτες μειώσεις τρέχουν από χθες. Δευτέρα τώρα δεν πάει πολύ κόσμο στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα οι εφημερίδες δεν το παίζουν πολύ, οπότε θέλω λίγο να βοηθήσουμε. Εσείς, έτσι. Όπου πάτε, όπου είστε, όπου μιλάτε, στο Facebook, στη δουλειά, όπου πηγαίνετε. Στο Facebook τώρα μου ανεβάζετε την Πανσέλινο και μου χρωστάς έναν Αύγουστο και κάτι γατάκια. Λοιπόν, σας παρακαλώ, να γράφετε στο Facebook ότι παντού υπάρχουν μειώσεις των τιμών που έγιναν στα ράφια των σούπερ μάρκετ με εντολή Κολάμπια. Φτάνει με τα γατάκια! Γιατί πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Δεν το παίζουν τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Λοιπόν, τώρα, όπως και με τα προηγούμενα μέτρα που ήταν πάρα πολύ καλά που πήραμε, έτσι, πρέπει να πας σε 5-6 σούπερ μάρκετ για να πετύχεις όλες τις εκπτώσεις. Εκπτώσεις που θα τις κάνουν και τα σούπερ μάρκετ έτσι κι αλλιώς με το φυλάδιο του Σεπτεμβρίου. Αυτό μπορούμε να το σβήσουμε? Όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι λέγαμε. Λοιπόν, οπότε για να βρείτε όλες τις εκπτώσεις, την προηγούμενη μέρα πάρτε άδεια από τη δουλειά, καθίστε σπίτι, μπείτε στο πόσο κάνει και κάτσε να δείτε να οργανώσετε, ας πούμε, τα ψώνια σας έτσι ώστε να έχετε μεσοσταθμικά στο 50 3 ευρώ ρέστα. Τώρα, ήθελα να πω κάτι, γιατί βγαίνουν από χθες και εδώ στο κόκκινο και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, λέει, πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Συγγνώμη, τι νομίζουν εκεί στην Κουμουνδούρου, ότι πάθαμε συλλογική αμνησία? Πώς είχε γράψει ο Σαραμάγκο εκεί το περί τυφλότητας, περί αμνησίας? Δεν ξέρουμε πότε δημιουργήθηκε το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Και τώρα μας λένε ότι έχουν και λύση γι' αυτό. Και θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, τα φαντς, ας πούμε, νόμος Κατσέλη, να μην χάσει το σπίτι. Αν είναι δυνατό. Όλοι ξέρουν ότι πριν το 2015 ιδιωτικό χρέος δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Δηλαδή μόνο οι ωραίοι είχαν χρέη. Πώς είναι οι ωραίοι? Ενώ μετά το 2015, όχι μόνο οι ωραίοι, όλοι αποκτήσανε ιδιωτικό χρέος. Και έρχονται τώρα να μας πούν ότι έχουν, λέει, προτάσεις. Δηλαδή πού πιστεύουν ότι ζουν, στη χώρα της αμνησίας? Αν είναι δυνατό. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά το Γενάρη του 2015, που κλείσαν οι μαδούροι τις τράπεζες και έτσι ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει να τραβήξει λεφτά τις τράπεζες για να πληρώσει τα χρέη του. Έτσι δημιουργήθηκε το ιδιωτικό χρέος. Ή ας πούμε να σας πω και για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που φτάσαν το 1,2 δις. Θυμάται κανείς πριν το 2015 να γινόταν καμιά συζήτηση για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ? Έτσι, κανένας. Μετά το 2015 δημιουργήθηκε και αυτό το πρόβλημα και έρχονται τώρα οι μαδούροι να μας πούν ότι αυτοί έχουν λύσεις για το πρόβλημα που αυτοί δημιουργήσαν. Αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
10: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
9: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
12: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
14: Auto Center Service.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά.
8: Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Kavala News
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
16: Kavala News στους 102,8.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Για το κοινό καλό, για το δημόσιο συμφέρον. Τώρα το παράδειγμα που είχε να κάνει με τη σπουδή του Υπουργείου Παιδείας, μάλλον του Υπουργείου Εμπορίου Παιδείας, να επιστρέψει στα κόλετς τις άδειες ώστε να διαφημίζονται ως μη κρατικά πανεπιστήμια. Επαναλαμβάνω, ήταν λίγο ακραίο. Εδώ λίγο να ανοίξω μια παρένθεση. Αυτή η ακραία συμπεριφορά της Μητσοτάκης ΑΕ σε αυτό το θέμα, εξυπηρετούμε συμφέροντα, σε κάποιους αρέσει. Το είπαμε και τις προάλλες, έτσι. Αν έβλεπε αυτά τα πράγματα η Θάτσερ, θα έκλαιγε από τη χαρά της. Αλλά αυτή η συμπεριφορά, αυτή η πολιτική επιλογή, σε άλλους δεν αρέσει. Και δεν μιλάμε μόνο για την από εδώ πλευρά, ας πούμε, λέμε αριστερά του κέντρου, πιο αριστερά της αριστεράς, ο τείχος κτλ. Αλλά και για την από εκεί πλευρά. Και στην εξίσωση έχουν μπει και δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Και όσοι ακόμα τους θεωρούν πολιτικά κεφάλαια. Την κλείνω την παρένθεση, ίσως να την ανοίξουμε πιο μετά, πιο μεγάλη, έτσι μέσα στην εβδομάδα. Τώρα, ένα πολύ βασικό πράγμα σε μια πολύ ιδιωτική χώρα είναι το να υποχωρούν όλες οι συλλογικές κατακτήσεις. Να υποχωρούν όλες οι συλλογικές καταστάσεις. Αυτές δηλαδή που παράγουν συμφωνίες, παράγουν κανόνες, έχουν ένα βάθος, πάνε προς το μέλλον, δίνουν ένα ρυθμό στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα, κρατούν αυτό που λέμε κοινωνική συνοχή, περιορίζουν ή τέλος πάντων έστω συγκρατούν αυτό που λέμε κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Σε μια πολύ ιδιωτική χώρα συμβαίνουν αντίθετα πράγματα. Δηλαδή πλήττεται η κοινωνική συνοχή, αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, αυξάνονται οι οικονομικές ανισότητες. Όπως έχουμε πει και σε παλιότερα μαθήματά μας, η Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων πράγματι βγήκε από αυτό που λέμε κοινό, ευρωπαϊκό, κοινωνικό και κτημένο. Βγήκε από αυτό το πράγμα. Έτσι. Διαγραφήκαν οι παλιές συμφωνίες, διαγραφήκαν οι παλιοί κανόνες. Αλλά μετά το τέλος του 18 δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος για να μην μπει ξανά η Ελλάδα, έστω σταδιακά, έστω με μια πορεία 2, 3, 4 ετών, ξανά σε αυτό το κοινό, ευρωπαϊκό, κοινωνικό και κεκτημένο. Από τότε έχουν περάσει 8 χρόνια, έτσι, είναι αρκετός καιρός. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει πάρα πολλά βήματα μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια, ώστε η Ελλάδα να προσεγγίσει ξανά αρχικά το κοινό, ευρωπαϊκό, κοινωνικό και κεκτημένο και μετά να βρεθεί και μέσα σε αυτό, ξανά. Προφανώς, όταν έχουν καεί οι παλιές συμφωνίες, όταν έχουν καεί οι παλιοί κανόνες, έχεις άλλο σημείο αφετηρίας. Έτσι. Όπως έχουμε πει, ταξίδια μέσα στο χρόνο προς τα πίσω, ακόμα δεν έχουμε βρει τρόπο να κάνουμε. Πηγαίνουμε κούτσα-κούτσα, μέρα-μέρα, έτσι, προς το μέλλον. Έχουν γίνει βήματα? Η απάντηση είναι ναι, αλλά είναι προς άλλη κατεύθυνση. Γιατί ακριβώς μιλάμε για μια περίπτωση πολύ ιδιωτικής χώρας και για μια κυβέρνηση που έχει εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες σε σχέση με την ανάκτηση των συλλογικών καταστάσεων, των συλλογικών κατακτήσεων, με το να υπάρξουν νέες συμφωνίες και νέοι κανόνες. Πριν τα μπάνια του λαού, που φέτος ήταν τα μπάνια του μισού λαού, έγινε αυτή η περίφημη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό έγινε όχι γιατί ξύπνησε μια μέρα κεραμέως και είπε να το κάνω, αλλά γιατί υπάρχει μια πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη λικοσυμμαχία κτλ., ώστε οι περισσότεροι εργαζόμενοι να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Περίπου το 80% και μόνο ένα 20% των εργαζομένων να προστατεύεται από το μηχανισμό του περίφημου κατώτατου μισθού. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι μηχανισμοί στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι ενιαίο. Αυτό δεν το έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Σήμερα το ποσοστό εργαζομένων στην Ελλάδα που καλύπτεται από κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας είναι ένα από τα χαμηλότερα σε όλη την Ευρώπη. Μεταξύ 19, αυτό πέτυχε, δεν έτυχε, έτσι, γιατί μεταξύ 2019 και 2026 η κυβέρνηση που έχουμε δεν πήρε απολύτως κανένα μέτρο για να γίνει κάτι σε σχέση με αυτό. Απολύτως κανένα. Το μόνο που έγινε, επαναλαμβάνω, πριν τα μπάνια του λαού, ήταν αυτή η περίεργη, είναι αλήθεια, Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η οποία κατά κάποιο τρόπο θυμίζει μία προσωρινή συμφωνία γέφυρα για να περάσουμε, συγγνώμη, από το 2018 στο 2019. Δηλαδή με το που βγαίναμε από το μνημόνιο το τρίτο, τον Αύγουστο του 2018, να γινόταν τότε μια Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για να περάσουμε κάπως προς το 19. Έτσι. Ενώ τώρα έχουμε 26. Λοιπόν, αυτό τότε, η τότε κυβέρνηση που είχαμε, αυτοί οι άθλοι, οι μαδούροι, αυτό και τα λοιπά, έτσι, δεν κάναν αυτή την επιλογή. Να πούν, δηλαδή, να κάτσουν οι κοινωνικοί εταίροι και να συζητήσουν και να συμφωνήσουν υπό την αιγίδα, ξέρω εγώ, του Υπουργού Εργασίας. Η τότε κυβέρνηση που είχαμε επέλεξε κάτι άλλο. Επέλεξε να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα με νόμο ενίσχυσης του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έτσι. Είπε, δηλαδή, προχωράει η κυβέρνηση, επανέρχεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και τότε, αφού επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, ας κάτσουν και οι κοινωνικοί εταίροι μετά το 2022-2023 να συζητήσουν και να κάνουν και αυτές τις δικές τους συμφωνίες. Αυτά τα μέτρα του 2018, ένα χρόνο μετά, το Σεπτέμβριο του 2019, η κυβέρνηση που ακόμα έχουμε τα κύρωσε. Εδώ βλέπουμε το θέμα των προτεραιοτήτων. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε τις προτεραιότητες μιας κυβέρνησης, η οποία έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια πολύ ιδιωτική χώρα, που επαναλαμβάνω σε κάποιους αρέσει. Για παράδειγμα, στα μέλη του ΣΕΒ αρέσει. Αρέσει αυτή η κατάσταση. Το λένε δημόσια. Θεωρούν ότι είναι αδύνατη, ας πούμε, η μισθολογική σύγκληση με το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Έτσι, έχουμε ξεπεράσει το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ σε κόστος ζωής, αλλά στο μισθολογικό δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό είναι η άποψη του ΣΕΒ, αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης. Άρα παραμένουμε μάλλον σε απόκληση. Σε απόκληση. Και κάπως έτσι μας προέκυψε και αυτό τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, τρία, που τελειώνει ο μισθός και περισσεύει ο μήνας. Αυτό το αμφισβητούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Βγήκε κάποιος εκεί, κάτι του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και είπε: δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κοιτάζει μάλλον από τον εαυτό του, έτσι, και λέει: δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βλέπουν το δικό τους πορτοφόλι και λένε: δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα, ένα από τα βασικά, ας πούμε, υποτίθεται προεκλογικά χαρτιά του Μητσοτάκη κτλ., θα είναι αυτό που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Τον Απρίλιο θα γίνει αυτό, του 27. Το σενάριο το μετριοπαθές είναι 950, το σενάριο το άπλα είναι τα 970 καθαρά. Και το διαφημίζουν, ήδη αρχίσαν να το διαφημίζουν. Πριν διαφημίζαν την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κεραμέως Γιάννη Παναγόπουλου. Τη θυμάστε, τη διαφήμιση και πέσει. Αυτή η συμφωνία έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Ας πούμε, γίνανε δύο κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν και οι δύο μαζί στη σούμα 45.000 εργαζόμενους, στα αρτοπιεία και στα εργαστήρια ζαχαροδών προϊόντων. 45.000 εργαζόμενοι όλοι μαζί. Και εντάξει, δεν είναι κακό, όποτε γίνεται μια κρατική συλλογική σύμβαση εργασίας, καλό είναι. Αλλά οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν μισθούς στα 930, στα 940, στα 956 ευρώ. Δηλαδή, αν τον Απρίλιο πάει ο κατώτατος στα 970, από τον Απρίλιο του 27, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν υπογράψει αυτή την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με μισθούς 930-940, θα αμείβονται ο νεοεισερχόμενος με λιγότερο μισθό από τον κατώτατο. Ήταν τόσο καλή αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Διαφημίστηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, διαφημίζεται τώρα η νέα αύξηση του κατώτατου για το 2027 και εδώ τι βλέπουμε, ότι σε μια πολύ ιδιωτική χώρα πέφτει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη διαφήμιση. Στη διαφήμιση και όχι στη συλλογική διαδικασία, στις συλλογικές κατακτήσεις, στις νέες συμφωνίες, στους νέους κανόνες. Σημασία έχει το τι διαφημίζουμε. Εδώ βέβαια μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, άρα δεν χρειάζονται και πολιτικοί, μπορούμε να το δώσουμε όλο σε εταιρείες που κάνουν διαφημίσεις. Αν το θέμα είναι να αλλάξει, η από εδώ πλευρά θα πρέπει λίγο να τα δει αυτά τα ζητήματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, οι σπουδές στη δημοσιογραφία είναι καλές. Αλλά το επάγγελμα το μαθαίνεις δουλεύοντας. Δεν είναι ακριβώς ο ορισμός που λένε έμαθες του Κασίδη το κεφάλι, αλλά περίπου έτσι. Είναι μια διαδικασία επαγγελματικής διαπαιδαγώγησης. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πού θα είναι η πρώτη σου δουλειά, σε ποιον κοντά θα τη μάθεις, με ποιον αρχισυντάκτη θα δουλέψεις, ποιος θα είναι ο συνάδελφος, ο πιο έμπειρος που θα κάθεται στον μπροστινό ή στο δίπλα γραφείο. Και όπως έχουμε πει, η διαπαιδαγώγησή μας και η επαγγελματική, όπως και η πολιτική, ολοκληρώνεται σε σχετικά μικρή ηλικία, στα 25, στα 26, και την κρατάμε σχεδόν για πάντα. Για πάντα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι έτσι, που μάθαν τη δουλειά στην Αυριανή. Θα θυμάστε την Αυριανή, έτσι, την εφημερίδα που έριξε τον καραμαλισμό. Μπορεί στην Αυριανή να ήταν στα 25 τους, στα 24 τους, αλλά και σήμερα, ξέρω εγώ, στα 60 τους διατηρούν τα περισσότερα, αν όχι όλα, χαρακτηριστικά, στοιχεία και προσέγγιση εκείνου του σχολείου. Έτσι, οι εφημερίδες ήταν παλιά σχολεία. Γενικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σχολεία, αλλά οι εφημερίδες ήταν και τα μεγάλα σχολεία, ήταν και σχολές. Λέω, άλλος που έμαθε τη δουλειά, ξέρω εγώ, στην ελευθεροτυπία, ξέρω, που έμαθε τη δουλειά, στην καθημερινή. Καλές σχολές, κακές σχολές, δεν έχει σημασία, έτσι, αλλά σχολές, κανονικές. Προφανώς, και το έχω δει εγώ αυτό, πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισες των νεότερων γενιών, έτσι, όταν ανοίγουν τα φτερά τους, πραγματικά μπορούν να σε εκπλήξουν, καθώς αξιοποιούν δυνατότητες που δεν τους δοθήκαν αρχικά τα πρώτα χρόνια που βρεθήκαν σε αυτή τη δουλειά, έτσι. Αλλά αν είχαν αυτές τις δυνατότητες από την αρχή, το αποτέλεσμα θα ήταν από πολύ νωρίτερα θεαματικό. Θα βλέπεις δηλαδή νέους συναδέλφους, ξέρω εγώ, στα 30 να πετάνε. Εδώ να πω ότι γενικά πάντα οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι, μεγαλύτερη σε ηλικία, βλέπουν πάντα με μισό μάτι τους νεότερους συναδέλφους. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, που οι νεότεροι συνάδελφοι είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα νέα media, new media κτλ. Με το ίντερνετ. Και επίσης, βέβαια, και οι νέοι συνάδελφοι δεν κολλάνε και σε πολλά πράγματα που ίσως θα έπρεπε βέβαια να κολλάνε. Ας πούμε, για παράδειγμα, οι φωτογραφίες. Παλαιότερα οι δημοσιογράφοι, ακόμα και όταν είχαν κινητά που μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφίες, ποτέ δεν βγάζαν φωτογραφία. Αντίθετα, οι νεότεροι συνάδελφοι δεν έχουν τέτοιο κόλλημα. Τραβάν φωτογραφίες εδώ και πολλά χρόνια με το κινητό, τραβάν βίντεο, τέτοια πράγματα. Οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι, αν τους έλεγες τράβα φωτογραφία με το κινητό σου, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να το κάνουν. Γιατί λέγανε αυτό είναι δουλειά του φωτογράφου. Καμία σχέση με μένα. Λοιπόν. Και πράγματι, εμείς που περάσαμε τότε έτσι από εφημερίδες, έστω προς το τέλος της ζωής, της μεγάλης ζωής των εφημερίδων, από τότε δηλαδή την εποχή που ο κόσμος μάθαινε τις ειδήσεις από τις εφημερίδες, μάθαμε να μην τραβάμε φωτογραφίες. Λοιπόν, είναι δουλειά του φωτογράφου. Τώρα πίσω στις σχολές. Υπάρχουν πολλές. Κάποιες ίσως είναι και βασικές. Έτσι. Μία σίγουρα βασική σχολή είναι αυτή που λέει ότι πάντα πρέπει να προσπαθείς να βρεις κάποιο πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή πάντα κάτι πρέπει να σου βρωμάει. Πάντα κάτι πρέπει να σου μυρίζει. Αυτό έχει μια λογική, γιατί όπως έχουμε πει, οι ειδήσεις είναι κατά βάση κακές και όσο περισσότερο κακές είναι, τόσο το καλύτερο. Όχι για τον κόσμο, όχι για την είδηση, αλλά ότι είναι μεγάλες ειδήσεις. Και ο δημοσιογράφος πάντα κυνηγάει, by the book, μεγάλες ειδήσεις. Είναι πώς είναι που λένε ο ψαράς, κυνηγάει το μεγάλο το ψάρι. Που λέμε, ας πούμε, ο άλλος έπιασε λαβράκι. Έτσι, ο δημοσιογράφος. Μια άλλη σχολή, η οποία παλιότερα δεν ήταν και τόσο βασική, τώρα έχει γίνει όμως, είναι αυτή η σχολή που λέει πάντα όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Όλα είναι εντάξει. Όλα είναι τέλεια. Η ζωή είναι ωραία. Οι άνθρωποι είναι ωραίοι. Ξέρω εγώ. Όλα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Τα περνάμε εξαιρετικά. Αυτή η σχολή, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book, θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, έχει να κάνει, είχε να κάνει μάλλον, κυρίως με τον περιοδικό τύπο. Στην Ελλάδα, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά και παλιότερα, ο περιοδικός τύπος, τα περιοδικά, ήταν ο τύπος των ωραίων ρεπορτάζ.
των κάπως ας πούμε διαφημιστικών που λέγαμε και τις προάλλες. Φυσικά υπήρχαν καλά περιοδικά στην Ελλάδα. Ας πούμε, ο Παλιός Ταχυδρόμος ήταν ένα πάρα πολύ καλό περιοδικό, ας πούμε, του συγκροτήματος τότε Λαμπράκη και τα λοιπά. Όχι αυτό που δίνανε τζάμπα με τα νέα, ο Ταχυδρόμος που πήγαινε ο κόσμος και τον αγόραζε στο περίπτερο. Εντάξει, είχαμε και αυτά μετά λίγο τα έξαλα, τα 0-1 και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, αλλά ο περιοδικός τύπος στην Ελλάδα ήταν κατά βάση ο τύπος των ωραίων ρεπορτάζ και παραμένει, έτσι. Δηλαδή, τεχνικά μιλώντας, όλες οι κακές ειδήσεις είναι στις εφημερίδες. Οπότε υπάρχει χώρος για τις καλές ειδήσεις στα περιοδικά. Εγώ για πολλά χρόνια δούλεψα σε ένα μεγάλο συγκρότημα τύπου που είχε εφημερίδες, είχε περιοδικά, είχε ραδιόφωνο κτλ. Το μεγαλύτερο εκτός Αθηνών, το πρώτο συγκρότημα Βελίδη που λέγαμε πρώην. Πέρα από τις εφημερίδες υπήρχαν και περιοδικά. Και με τον κόσμο που δούλευε στα περιοδικά, ήμασταν, ξέρω εγώ, πάνω κάτω τρίτος, τέταρτος όροφος κτλ. Συναντιόμασταν, βγαίναμε καμιά φορά. Έβλεπες, ας πούμε, ότι ήταν άλλη πάστα σε επαγγελματίες. Ενώ δηλαδή εμείς που δουλεύαμε στην εφημερίδα ψάχαμε για την κακή είδηση, έτσι λοιπόν, αυτοί κάναν ρεπορτάζ, ας πούμε, για κάποιον πάρα πολύ πετυχημένο τύπο, ο οποίος διακόσμησε πάρα πολύ ωραία ένα ρετυρέ διαμέρισμα που αγόρασε σε μια πολύ ακριβή περιοχή, ξέρω εγώ, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, και που παράλληλα άνοιξε ένα πάρα πολύ πετυχημένο μαγαζί με ρούχα τα οποία τα έφερε από τη Νέα Υόρκη και έχει στα σκαριά και ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, ας πούμε, στη Σκόπελο κτλ. Και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μια μέρα ερχόταν ο συντάκτης του δικαστικού ρεπορτάζ και έλεγε ότι αυτόν τον τύπο το μαζέψαν, ας πούμε, για προδιαφυγή εκατομμυρίων. Συνήθως έτσι πάνε τα πράγματα. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, καλό είναι οι δημοσιογράφοι να μην κινούνται στα άκρα, που θα έλεγε εκεί Βίκυ Φλέσσα, έτσι. Είναι μεν δουλειά των δημοσιογράφων να ψάχνουν αυτό το λάκκο στη φάβα. Σκεφτείτε, θα είναι πολύ μικρός αυτός ο λάκκος. Αλλά εντάξει, δεν πρέπει και από την άλλη πλευρά να βλέπουμε παντού τραγωδίες, καταστροφές, ειδικά εκεί που δεν υπάρχουν. Από την άλλη, αυτό η σχολή του όλα καλά και ακόμα καλύτερα, πέρα από τα περιοδικά, έτσι, είναι κάτι που εμένα πάντα μου προκαλούσε μια απορία. Δηλαδή, ποιον πραγματικά ενδιαφέρει, πέρα από αυτόν που τα κάνει όλα τέλεια. Αυτός που τα κάνει όλα τέλεια, έτσι πιστεύει, θέλει να το διαβάσει. Τα έκανες όλα τέλεια. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτόν, ποιος άλλος ενδιαφέρεται? Νομίζω κανέναν. Και στην τελική, να το πω και αυτό έτσι, νομίζω ότι είναι καλύτερα να σε πούνε γκρινιάρι παρά να σε πούνε γλύφτη. Οπότε, ειδικά στα νέα τα παιδιά, πραγματικά που είναι εγκλωβισμένα σε διάφορα site που βασικά ασχολούνται με τη διοργάνωση ημερίδων, υπουργείων και παίρνουν χορηγίες από τα υπουργεία και διαφημίζουν τους υπουργούς για το τι καταπληκτικά είναι. Πραγματικά εύχομαι κάποτε σύντομα, ας πούμε, το συντομότερο εδώ, να ανοίξουν τα φτερά τους και να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας.

Αχ και αμάν αμάν, αμοργανό είναι το νερό. Αμοργανή, αμοργανή κυρία.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα που ευχόμαστε όλοι να είναι καλύτερος από τον Αύγουστο, ο οποίος κυριολεκτικά μας πλήγωσε θανάσιμα. Οι πυρκαγιές άφησαν πίσω τους 11 νεκρούς συνολικά, εκ των οποίων οι 5 πυροσβέστες και περισσότερα από 300.000 στρέμματα στάχτη. Θυμίζω, 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Ένας ακόμη κατέληξε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο γήθιο Λακωνίας. 2 μέλη πληρώματος ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους μετά από τραγική σύγκρουση μεταξύ τους που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας. Και 6 πολίτες, ένας πατέρας και ο ανήλικος γιος του που εντοπίστηκαν νεκροί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της ίδιας πυρκαγιάς, ένας άντρας βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του στο Πικέρμι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στη Σαλαμίνα. Η Ελλάδα είναι φέτος πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε νεκρούς από τις πυρκαγιές. Και αυτά δεν θα τα πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, ούτε θα απολογηθεί φυσικά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Χαρά στα ακούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 3η-1η Σεπτεμβρίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Νέα δικαστική διάσταση λαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών μέσω Πρέταντορ μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό. Είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία, όπως σας είπα, ανώτερο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών εναντίον των πρωτοδίκως καταδικασμένων Ταλ Ντιλιάν, Φέληξ Μπίτιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρα Σχάμου για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εκ μέρους του, ζητώντας παράλληλα τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία. Εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό ημίμετρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για Μείωση Τιμών. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,7 τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο. Μας κατηγορεί η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τοξικότητα και εδώ και 7 χρόνια ο ίδιος και η παρέα του έχουν αποφασίσει την ελληνική κοινωνία να έχουν εκφασίσει, με συγχωρείτε, την ελληνική κοινωνία, τόνισε στο κόκκινο η Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να θυμίζει την καρτελοποίηση στην αγορά και στα βασικά αγαθά, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το κόψαμε βία. Η προσωπολατρεία και οι συνέπειες της τελείωσαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων αγροτών, στην πλειοψηφία τους από την Κρήτη, που δικάζονται ενώπιον του Τριμελίου Πλημελιωδικείου της Αθήνας για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισηγήθηκε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας της Έδρας, ο Διονύσης Μουζάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τους αποδίδεται ότι μίσθωναν αγροτεμάχιο σε περιοχές όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και εκτός του νησιού και συγκεκριμένα σε Κάλυμνο, Νήσυρο, Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Με 20.000 κενά εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία τη φετινή χρονιά, ενώ η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών δεν αναμένεται να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Για πανηγυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας, ενώ υπάρχουν κενά στα σχολεία, κάνει λόγο το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει πόσα είναι τα κενά κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη φρικαλαία υπόθεση του νεκρού βρέφους στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας 8 έως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του, ενώ φέρει περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Για την υπόθεση έχει ασχηθεί ποινική δίωξη εις βάρος των 3 ενηλίκων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, του 43χρονου πατέρα, εντός εισαγωγικών, της 38χρονης μητέρας και ενός 26χρονου. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο το πρωί στη 1.30 τα ξημερώματα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν στη συμβολή των οδών Βραήλα με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας οι 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Φωτιά το μεσημέρι σε άδειο σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο σχολικό λεωφορείο ευτυχώς δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία άλλωστε, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Πρώτο το όχημα καταστραφεί ολοσχερός από τη φωτιά. Εξακολουθεί να μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 ελικόπτερα. Και ο καιρός γενικά αθλιός αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θεραίας και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τη νέα διάσταση που έχουμε στην υπόθεση, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά εναντίον των τεσσάρων κατηγορουμένων πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πρόκειται για τον Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΕΠ, που κατέθεσε τη νέα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών εναντίον των πρωτοδίκως καταδικασμένων Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εκ μέρους τους, ζητώντας παράλληλα ο κ. Παπαδόπουλος την διερεύνηση της υπόθεσης και για κατασκοπία. Είναι μια εξέλιξη η οποία επαναπροσδιορίζει το θέμα. Θα έλεγα το αναβαθμίζει, Γιάννα Παπαδάκου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και μόνο η ιδιότητά του και μόνο το ότι η μήνυση είναι και για το έγκλημα της κατασκοπίας, βεβαίως το αναβαθμίζει. Και θα σας εξηγήσω γιατί πρέπει να διερευνηθεί αυτό το έγκλημα σε σχέση με τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν στόχος, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον παρακολουθούσαν και εκείνον. Καταρχήν είναι ένας από τους δύο που είναι ακόμα εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, από τους στόχους μιλάω. Mm. Πέντε ήταν οι στόχοι της ΕΕΠ,
0: ναι.
1: Οι δύο είναι εν ενεργεία. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος σήμερα αναπληρωτής διοικητής του κλιμακίου της ΕΕΠ στην Πάτρα.
0: Αρκετά υψηλό βαθμό στέλεχος.
1: Μεγάλο στέλεχος, αλλά
0: στέλεχος.
1: Όχι μόνο αυτό. Mm-hmm. Είχε τα χαρτοφυλάκια της αντικατασκοπίας στην ΕΕΠ.
0: Ναι.
1: Είχε το χαρτοφυλάκιο του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτά δεν σας τα λέω μόνη μου, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ. Τα δήλωσε πριν από λίγο ο δικηγόρος του, με τον οποίο μίλησε, ο κύριος Απόστολος Πόντας.
0: Μπορούμε να τον ακούσουμε στο σημείο αυτό, Γιάννα, και να επανέλθουμε με σένα.
1: Okay.
2: Σήμερα κατατέθηκε από τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μηνυτήρια αναφορά για κακουργήματα κατά των τεσσάρων καταδικαστέντων από την πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πλημμυριοδικείου Αθηνών, αλλά ιδιαιτέρως καταχωρήθηκε η καταγγελία μέσω της μηνυτήριας αναφοράς για κατασκοπία κατά της χώρας, μέσω της οποίας απειλείται η εθνική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος είναι εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΕΠ, το μόνο εν ενεργεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής της υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει περαιωθεί από τις διατάξεις του Αρείου Πάγου, αντιθέτως υποβοηθά το έργο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία αξιολόγησε ότι δεν είχαν εισέλθει στοιχεία καινούργια που αφορούσαν την κατασκοπία. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος από μόνος του είναι ένα καινούργιο στοιχείο, καθότι η όλη του δράση, η υπηρεσιακή του δραστηριότητα, το πλαίσιο της εντολής του καθήκοντός του, περιποιεί το σύνολο ευαίσθητων πληροφοριών ικανών, αν διαρρεύσουν, να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, από μόνη της η επιμόλυνση της κινητής του συσκευής, όπως έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια αρχή από το 2023, συνιστά βεβαιωμένη και τελεσμένη την πράξη της κατασκοπίας κατά της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε αυτή την υπόθεση, αλλά και στο σύνολο των τελευταίων ετών, όπου ένας εν ενεργεία ανώτερος υπάλληλος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πράττοντας το καθήκον του, έρχεται στις δικαστικές αρχές και καταθέτει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία δια αυτού, ώστε να προστατεύσει το κοινό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια. Από εδώ και πέρα, τόσο η ελληνική πολιτεία, όσο και η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί πρέπει να τεθούν στο πλευρό του ανθρώπου αυτού, γιατί έχουν κοινά συμφέροντα, αυτοί είναι οι βαλόμενοι, αυτοί εκπροσωπούν τη βλάβη που έχει υποστεί, αυτοί μπορούν να προστατεύσουν τη βλάβη που έχει υποστεί η χώρα και θα πρέπει μαζί με αυτόν και αυτοί να κινήσουν τις διαδικασίες διελεύκασης της υποθέσεως με μηνυτήρια αναφορά από το ίδιο το κράτος, όπως και οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να προβούν σε όλες εκείνες τις πράξεις εναντίον των μηνυόμενων και των τεσσάρων που ήδη έχουν καταδικαστεί, ώστε να μπορέσουν να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να απολογηθούν και να έρθουν στο φυσικό τους δικαστή, να το διασφαλίσουν με όλες τις απαραίτητες νομικές πράξεις, ώστε να είναι παρόντες, να ξέρουμε που βρίσκονται και να μην συνεχίσουν τη δράση τους, αλλοιώνοντας στοιχεία και δημιουργώντας μια μεγαλύτερη βλάβη από αυτή που έχουν ήδη επιφέρει στην εθνική ασφάλεια.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έγιναν προλίγου από το δικηγόρο του κ. Παπαδόπουλου, του κ. Πόντα. Οι παρεμβολές και οι ήχοι που ακούσανε, που ακούστηκαν, να πούμε ότι δεν είναι παρεμβολές από το Πρέταντορ, ήταν δηλώσεις σε εξωτερικό χώρο, έτσι.
1: Εντάξει, ήταν έξω από τον Αριοπάγο.
0: Ήταν έξω από τον Αριοπάγο. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, μιλώντας λοιπόν πριν από λίγο, να ξεκαθαρίσουμε γιατί ο κύριος Πόντας λέει ότι είχε στα χέρια του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ο πελάτης του, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, που κάνει και τη μήνυση μέσω του κυρίου Πόντα. Λοιπόν, είχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα γιατί ήταν, είπαμε και πριν, υπεύθυνος του χαρτοφυλακίου και προϊστάμενος αντικατασκοπίας της ΕΥΠ, καταλαβαίνετε τι ευαίσθητα δεδομένα διαχειριζόταν, και δεύτερον, και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, και θα σας εξηγήσω το γιατί, είχε όλα τα στοιχεία για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα, είναι η δεύτερη φορά, σας θυμίζω, που το βλέπουμε αυτό, διότι σας θυμίζω ότι και μια γυναίκα της ΕΥΠ, επίσης έχει κάνει μήνυση μέσω του κυρίου Κεσέ, που και αυτή διαχειριζόταν το οργανωμένο έγκλημα. Μας κάνει εντύπωση, λοιπόν, για το ενδιαφέρον των εγκληματιών, αυτών που έκαναν το έγκλημα των υποκλοπών, για τα στοιχεία του οργανωμένου εγκλήματος και για τα εθνικά δεδομένα.
0: Γιατί όταν μιλάμε για κατασκοπία, ποια είναι εθνικό ζήτημα.
1: Ο κύριος Παπαδόπουλος είχε ευαίσθητα δεδομένα έτσι, για τους κινδύνους άλλων χωρών. Τι διερευνούσε, ποιος είναι υπεύθυνος αντικατασκοπίας. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει αν άλλες χώρες διαπράττουν το έγκλημα της κατασκοπίας σε βάρος της χώρας μας. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν έκανε η ΕΥΠ. Λοιπόν, αυτό ήταν αυτή ήταν η αρμοδιότητα του κυρίου Παπαδόπουλου. Επομένως, βλέπουμε ότι αυτοί που έκαναν τις παρακολουθήσεις, ο κύριος Παπαδόπουλος τις προσωποποιεί με τη μήνυσή του, με τους τέσσερις τους καταδικασμένους, έτσι, τον κύριο Ντήλια, την κυρία Χάμου και τον κύριο Λαβράνο. Έτσι. Λοιπόν, και τον κύριο Μπίτσιο, για να τα λέμε όλα τα ονόματα. Ναι. Λοιπόν, προσωποποιεί τώρα αυτούς οι οποίοι σύμφωνα με τη μήνυση έχουν κάνει τις παρακολουθήσεις. Όμως βλέπουμε εδώ, και αυτό πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη και η πολιτεία και η δικαιοσύνη και ο Άριος Πάγος πάνω που κλείνει άρον-άρον τις υποθέσεις. Λοιπόν, βλέπουμε το ενδιαφέρον των εγκληματιών των υποκλοπών για τα εθνικά μας θέματα, τα προσωπικά εκτός από τα προσωπικά δεδομένα, και για το οργανωμένο έγκλημα. Έτσι. Υπάρχει θέμα, υπάρχει διασύνδεση για το ενδιαφέρον αυτό.
0: Αυτό είναι είναι η πρώτη φορά που στοιχειοθετείται, θα λέγαμε. Κατά καιρούς έχουν βγει διάφορες εικασίες, διάφορες εξελίξεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που στοιχειοθετείται τόσο ακριβώς. Γι' αυτό και λέμε ότι άλλαξε κλίμακα, άλλαξε επίπεδο η διερεύνηση του σκανδάλου.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι μονόδρομος πλέον για τον κύριο Μπακέλα να αναθεί τη δικογραφία.
0: Εάν δεν το κάνει, θα πρέπει
1: να εξεταστεί μήνυση. Αν δεν το κάνει βαθύτατα εκτεθειμένος, τον κύριο Παπαδόπουλο, ούτε ο κύριος Μπακέλας, ούτε ο κύριος Ζήσης, ούτε ο κύριος Τζαβέλας δεν τον κάλεσαν. Γι' αυτό αναγκάζεται ο άνθρωπος, γι' αυτό είπε ο κύριος Πόντας. Μόνος του αναγκάζεται ο άνθρωπος και έρχεται στη δικαιοσύνη. Φανταστείτε, δεν καλέσανε τον αναπληρωτή διοικητή της ΕΥΠ της Πάτρας, ο οποίος ήταν θύμα παρακολούθησης. Δεν καλέσανε να καταθέσει.
0: Και είχε το χαρτοφυλάκιο της αντικατασκοπίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Να το ξαναπούμε με έμφαση.
1: Λοιπόν, δεν θέλα να το διερευνήσουν. Λυπάμαι που το λέω. Είναι ανώτατη εισαγγελική λειτουργία. Δεν θέλαν οι άνθρωποι αυτοί να διερευνήσουν. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός παρακάμπτει, αρνείται να σιωπήσει καταρχήν. Αρνείται. Βέβαια. Θέλει να προστατεύσει τη δημόσια ασφάλεια.
0: Έτσι, εκτός των άλλων.
1: Έτσι. Αρνείται να σιωπήσει, έτσι, ξέρει ότι θα υποστεί επιθέσεις. Μην γελιόμαστε τώρα εδώ. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό εν ενεργεία, να σε στέλεχο εν ενεργεία. Λοιπόν, αρνείται να σιωπήσει, πηγαίνει στη δικαιοσύνη και λέει ότι εγώ μπαίνω μπροστά να προστατεύσω την ασφάλεια. Η κυβέρνηση τι κάνει. Τι κάνει όταν βλέπει ότι παρακολουθείται στέλεχος που είχε ως αρμοδιότητα την αντικατασκοπία. Η δικαιοσύνη τι κάνει. Μην μας πει η κυβέρνηση τώρα ότι δεν ανακατεύομαι την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτό αφορά ευαίσθητα εθνικά θέματα. Πρέπει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να παρέμβει κατά τη γνώμη
0: που
1: είναι και ο ίδιος
0: θύμα. Θα δούμε, αν και μπορούμε να στοιχηματίσουμε από τώρα, δυστυχώς το λέω Γιάννα, ότι θα επιχειρήσουμε μια επικοινωνιακή διαχείριση της εξέλιξης αυτής, η οποία δίνει άλλη
1: διάσταση. Τι να επικοινωνήσουν, εδώ μιλάνε τα γεγονότα από μόνο τους. Είναι δυνατόν να τα επικοινωνήσουν?
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα κάνουν, θα βάλουν στο αρχείο τη μήνυση? Αυτό δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Και όλα δεν έχουν ξαναγίνει και έγιναν. Ας ελπίζουμε να κάνουμε λάθος. Να κάνω εγώ λάθος δηλαδή.
1: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλες οι μηνύσεις και ακόμα και αυτές οι οποίες είναι εναντίον υπουργών κλπ. Τι θα γίνεται αυτή η μήνυση, τι θα αποτελέσει εξαίρεση?
0: Θα δούμε τις επόμενες ώρες, διότι η εξέλιξη αυτή έγινε σήμερα, πριν από λίγες ώρες το μεσημέρι.
1: Ο κύριος Παπαδόπουλος από μόνος του που κάνει τη μήνυση είναι το νέο στοιχείο το οποίο δεν έβλεπαν εντός εισαγωγικών στον Αρειοπάγο. Είναι το νέο στοιχείο με βάση το οποίο θα ανασυρθεί η δικογραφία των υποκλοπών. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν και αυτό να το καταπιούν, ειλικρινά.
0: Θα το δούμε στην πράξη. Κοντός ψαλμός κυριολεκτικά είναι θέμα ωρών. Έτσι. Θα δούμε, Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννα Παπαδάκου,
1: καλό απόγευμα.
0: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη, όπως έχετε αντιληφθεί, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει ξανασυμβεί στα λόγους υψηλό βαθμό της ΣΕΙΠ, το οποίο ήταν στη λίστα των παρακολουθούμενων, να μηνύει τους προτεργάτες της παρακολούθησης, τους τέσσερις. Πάμε στον Κώστα Σαββόπουλο τώρα, τον πολιτικό μας συντάκτη. Ο Πρωθυπουργός δεν θα πει τίποτα από όλα αυτά στην ΤΕΘ. Έτσι, Κώστα, και σε αυτό το θέμα και σε όλα τα θέματα.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, και αυτή η εξέλιξη, αλλά και γενικά το πλαίσιο των υποκλοπών και των σκανδάλων αποτελούν πηγή έμπνευσης για δημοσιογραφικές ερωτήσεις στην κυριακάτικη συνέντευξη τύπου, αλλά αμφιβάλλουμε, τουλάχιστον εμείς, αλλά και άλλα αντιπολιτευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερώτηση, γιατί εμείς τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια αποκλειόμαστε από τη διαδικασία των ερωτήσεων, όπως και άλλοι συνάδελφοι.
0: Γιατί άραγε.
3: Έτσι, όποιος ασκεί κριτική κόβεται. Λοιπόν, κόβονται όμως και μέτρα. Καταρχάς, κλειδώνει το πλαίσιο που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αν και με την εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα είναι αμφίβολο αν αυτό το πλαίσιο μέτρων θα μαζέψει την κυβερνητική φθορά. Όταν μάλιστα μια κυβέρνηση πουλάει προς τα έξω συνέπεια, πλασάρει το μότο πως ό,τι είπαμε το κάναμε και δίνει όρκους δημοσιονομικής πειθαρχίας, τότε λείπει ένα συνεκτικό θετικό κυβερνητικό αφήγημα, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συνομιλούν με δημοσιογράφους. Ποιος είναι λοιπόν ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης? Καταρχάς, να τίνει χείρα φιλίας στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι τίμησαν και με το παραπάνω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές του 2023, χαρίζοντάς του ποσοστό 52% σύμφωνα με το exit poll. Ως γνωστόν, η καθιέρωση του τεκμαρτού υπολογισμού των κερδών των επιτιδευματιών προκάλεσε βαθιά ρήγματα στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με μία από τις πλέον προνομιακές κοινωνικές ομάδες της. Κυκλοφορεί το σενάριο της σταδιακής κατάργησης του μέτρου, και αυτό θα αφορά μόνο τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ να θυμίσουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν βαδίζει καλά, Κατερίνα. Στη διάρκεια των φετινών θερινών εκτόσεων, σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, που βγήκε χθες στη δημοσιότητα. Στο τραπέζι τώρα έχει τεθεί η προοπτική αύξησης ενδεχομένως από τα 300 στα 400 ή ακόμα και στα 450 ευρώ του μόνιμου επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Παράλληλα, εξετάζεται η διεύρυνση των δικαιούχων. Ωστόσο, τίθεται εδώ ένα ερώτημα. Αν αρκούν τα παραπάνω μέτρα, εφόσον δρομολογηθούν και ανακοινωθούν, για να ανακουφίσουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες από το υψηλό κόστος ζωής? Δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές που εκτιμούν ότι μεγαλύτερο θόρυβο θα προκαλέσουν όσα δεν θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός άλλωστε προβάλλει διαρκώς το αφήγημα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι καταθέτει ακοστολόγητα προγράμματα λόγω των φιλολαϊκών προτάσεών της. Από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η κυβέρνηση έχει βγάλει από το πλάνο την επιστροφή της 13ης σύνταξης, με τον Γιάννη Στουρνάρα να βάζει πλάτη, δηλώνοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε τρέλα. Στην Ρόδο Αττικού επιχειρούν επίσης να υψώσουν δημοσιονομικό τείχος απέναντι στο καθολικό αίτημα των φορέων της αγοράς και της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, έντονες επιφυλάξεις καταγράφονται και απέναντι στο αίτημα των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου για επαναφορά της ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεων. Εδώ η ιστορία αυτή, Κατερίνα, έχει ψωμί. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Μπρατάκος, έχει αναφέρει ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 3 δις ευρώ, ωστόσο το χαρακτήρισε απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας χιλιάδων επιχειρήσεων. Και αυτό, όπως επισήμανε, τη στιγμή που καταγράφονται σημαντικά υπερπλεονάσματα στον προπολογισμό, γεγονός που επιτρέπει, αυτά τα λέει ο κ. Μπρατάκος,
4: ναι, ναι,
3: επιτρέπει κινήσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας. Ποιος είναι ο κ. Μπρατάκος? Ο κ. Μπρατάκος έχει διατελέσει υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας τα κρατήσουμε αυτά, ας κρατήσουμε αυτές τις προτροπές.
4: Για να κάνουμε τις συγκρίσεις, βεβαίως. Και
3: να κάνουμε τις συγκρίσεις. Ακριβώς. Και σε αυτό το φόντο, λοιπόν, η κυβέρνηση δείχνει να παίζει τα ρέστα της στη Συμφωνία Κυρίων για την αποκλιμάκωση της ακρίβειας στα βασικά είδη διατροφής. Η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ έχει υποτίθεται ενεργοποιηθεί. Ωστόσο, ακόμα και μέσα ενημέρωσης σήμερα που δεν διάκυνται αρνητικά προς την κυβέρνηση, δεν είδαμε, δεν διαβάσαμε να πανηγυρίζουν και ιδιαίτερα για τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας σε σχέση με τη χθεσινή πρώτη μέρα, προκειμένου και αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους απέναντι στους αναγνώστες που παράλληλα είναι και καταναλωτές. Έτσι.
4: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γνωρίζουν και βιώνουν την κατάσταση καλύτερα από τον καθένα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Σαββόπουλο στο απόγευμα στην εκπομπή του. Αυτό το θέμα το θίξαμε χθες άλλωστε ανοιχτά με τον Γιώργο το Φλωράτο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Κατερίνα. Καλό μήνα, κύριε.
4: Ναι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και θα ανακοινώσει ή δεν θα ανακοινώσει, μας είπε ο Κώστας, τι δεν θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, σήμερα έχουμε τον πληθωρισμό που ρίχνει μια μεγάλη σφαλιάρα στην κυβέρνηση, έτσι, με τα νέα στοιχεία για τον Αύγουστο.
5: Ακριβώς, Κατερίνα, να πούμε ότι η εκτίμηση της Eurostat, που συνήθως είναι και το τελικό της αποτέλεσμα, δίνει για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 3,7%, σημειώνοντας ένα άλμα σε σχέση με τον Ιούλιο που ήταν 2,7%, αλλά και σε σχέση
4: μεγάλο
5: με πέρυσι. Μεγάλο άλμα, μεγάλη διακίνηση.
4: Ναι.
5: Ακόμα όμως και σε σχέση με πέρυσι, ήταν 3,1.
4: Ναι.
5: Εδώ βλέπουμε την ευαλωτότητα της πιέσης που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τα τρόφιμα. Σε επίπεδο ευρωζώνης ο πληθωρισμός, να πούμε και αυτό, τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 3,3% από 2% τον Αύγουστο 25 και 2,9% τον περασμένο Ιούλιο. Δεν ξέρω αν θες να επεκταθούμε λίγο στο τι σημαίνει αυτό και για την ευρωζώνη. Μιλάμε για υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού. Διατηρείται η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εκτιμάται ότι έχει ήδη κλειδώσει, ως και αποτέλεσμα της γενικότερης κατάστασης, νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάση αναμένεται να αποφασιστεί στις 10 Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας έτσι το κόστος δανεισμού.
4: Πράγμα που θα επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική θέση των,
5: ακριβώς,
4: των πολιτών.
5: Ακριβώς.
4: Μάλιστα.
5: Το δικό μας επίπεδο, μιλάμε για μια κατάσταση που εντάσσεται στη λογική της εισαγόμενης ακρίβειας του μικροπολιτικού ευρήματος της κυβέρνησης, που προσπαθεί να αποκρύψει τις ευθύνες της για την ακρίβεια. Διότι μπορεί να μην είναι ελληνικό μόνο φαινόμενο, αλλά είναι άμυρη ευθυνών η κυβέρνηση, η πολιτική της για το μέλλον.
4: Γι' αυτό έχουμε και τη πιο υψηλή θέση στον κατάλογο με τις ακριβές, με την ακρίβεια στις χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα
5: είναι μπροστά. Δεν είναι μόνο ζήτημα του τουρισμού. Είναι και άλλη αγοραστική δύναμη.
4: Ναι. Γιώργο, θα σε διακόψω εδώ για να ακούσουμε το διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά για να απλώσουμε το θέμα που πουλάει πολύ έτσι εμφατικά και πανηγυρικά η κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους που, όπως λέει, θα ωφελήσει τους πολίτες. Θα μας τα πούμε σε λίγο με τον Γιώργο Φλωράτο, γιατί αυτό δεν ισχύει.
6: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
7: Το κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να...
8: Καβάλα News 102,8.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
13: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
14: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
15: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
16: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου!
17: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
18: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
19: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
20: Έχεις ιδέα?
21: Τι είναι αυτό?
20: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
21: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
20: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
21: Πρώτη φορά το ακούω.
20: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
21: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
20: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
21: 6944-577-386.
20: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο Νίκος Παπάς, έχοντας και το ρόλο του Τομεάρχη Οικονομικών και Ανάπτυξης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση αποπληρώνει φθηνό χρέος με επιτόκιο 1,5%, ενώ δανείζεται με επιτόκιο 4%. Ναι. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, αν εσείς έχετε ένα καταναλωτικό δάνειο και ένα στεγαστικό ενυπόθηκο, θα αυξάνατε το καταναλωτικό σας δάνειο για να πληρώσετε το στεγαστικό.
4: Ναι. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον και κατατοπιστικό πικ-πονγκ που έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, απαντώντας, και μπορούμε να το ακούσουμε στο σημείο αυτό, Γιώργο, απαντώντας στους ισχυρισμούς και την επιχειρηματολογία Πιερακάκη.
22: Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προπληρώσουμε δάνεια τα οποία κανονικά από το πρώτο μνημόνιο ήταν να πληρωθούν μεταξύ του 2029 και του 2041. 2 δις το χρόνο. Και τι έρχεται και κάνει? Δίνει 5 με 6 δις το χρόνο από τώρα. Κανένας λόγος, απολύτως. Ας πούμε ότι λοιπόν εγώ με εσάς είχαμε μια διαφωνία και εσείς είστε φανατικοί υπέρμαχος της πρώτης αποπληρωμής χρεών. Mm-hmm. Εάν ήσασταν λογικοί, θα λέγατε να αποπληρώσω ακριβά δάνεια. Όχι φτηνά δάνεια. Αποπληρώνεις αυτά που έχουν μεγάλο τόκο. Όχι αυτά που έχουν τον μικρό τόκο. Για να κάνεις πολιτική δοσοληψία. Έχει κάποια δάνεια τα οποία είναι συμφωνημένα. Είναι δάνεια με πολιτική διαπραγμάτευση. Είναι δάνεια για τα οποία έχει υποστεί η Ελλάδα πολιτικές λιτότητες για να τα εξασφαλίσει. Δάνεια τα οποία έχουν επιτόκιο, το επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον ΟΔΙΧ, 1,5%. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται με 4. Γλιτώναμε πολύ περισσότερους τόκους αν πληρώνουν τα ακριβά δάνεια. Είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια μέσα μας βάζει η επιλογή της κατέτος. Εάν η χώρα δανείζεται με 4% αυτή τη στιγμή περίπου στις αγορές και πας και αποπληρώνεις πρόωρα τα δάνεια που έχεις με 1,5%, έχεις αυτή τη στιγμή χρεώσει τον Έλληνα πολίτη με 300 εκατομμύρια ευρώ. Αν εσείς είχατε ένα καταναλωτικό δάνειο και ένα στεγαστικό ενυπόθηκο, θα αυξάνατε το καταναλωτικό σας δάνειο για να αποπληρώσετε το στεγαστικό? Τα στεγαστικά έχουν 3,5% επιτόκιο και τα καταναλωτικά 12%. Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Έχει μια στρατηγική συνενέχιση της καριέρας του σε διεθνές επίπεδο, κατά τη γνώμη μου. Και διότι δεν εξηγείται με οικονομική λογική καθόλου αυτό που πάει να κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ζει μια συνθήκη στην οποία είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση και θεωρεί ότι ό,τι πόροι μπορεί να αξιοποιήσει προς το προσωπικό του συμφέρον δεν είναι αυτοί που μπορούν να γυρίσουν στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης παίρνει μια απόφαση και λέει 7 φορές τα λεφτά που θα δώσω στη ΒΕΦ περίπου, και να δούμε και πού και πώς θα πάνε, κρατάμε τις επιφυλάξεις μας για να συζητήσουμε, θα πάνε στην πρόορια αποπληρωμή των χρεών. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε το πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια αφέμαξη κυρίως μέσω των εμέσων φόρων και έχουμε 6 δις υπερπλεώνασμα. Λέει η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε στην κοινωνία λόγω δημοσιονομικού κανόνα. Ψέματα. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Μας έχουν βγει τα μάτια και μελετάμε το τι έχουν κάνει και οι άλλες χώρες και με βάση το δημοσιονομικό κανόνα μπορούν να επιστραφούν μεγάλα κομμάτια από αυτό το πλεώνασμα με 3 κυρίως τρόπους.
4: Αυτό είναι και το βασικότερο, Γιώργο, επιχείρημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του Νίκου Παπά, έτσι, που καταρρύπτει. Είναι δύσκολα τα πράγματα στην κατανόησή τους όταν πρόκειται για αριθμούς, αλλά νομίζω ήταν ξεκάθαρος ο Νίκος Παπάς και κατέριψε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν μπορούν να δοθούν στην κοινωνία επειδή απαγορεύεται από το δημοσιονομικό κανόνα. Αλλά ο Νίκος Παπάς, που τα γνωρίζει αυτά τα θέματα πάρα πολύ καλά, όπως είπε, έχουν εντρυφήσει και έχουν καταλήξει στο ότι δεν ισχύει αυτό.
5: Πραγματικά, γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλέσει την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για αυτή την πρακτική.
4: Ναι.
5: Ενώ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει την προοπτική μιας ευρωπαϊκής του καριέρας. Φυσικά θα ήταν και πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν η Ελλάδα δεν δανειζόταν ταυτόχρονα.
4: Ναι.
5: Αλλά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το 2026 έχει ένα πρόγραμμα δανεισμού 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσα δηλαδή δίνουμε,
4: ναι,
5: φθηνά και πληρώνουμε, θα τα πάρουμε ακριβά. Όπως είπε και ο Νίκος ο Παπά.
4: Ναι. Τώρα για να,
5: πούμε εδώ.
4: Πες μου. Ναι, ναι.
5: Ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε έντονα για αυτά τα 13 δις και τα προηγούμενα, γιατί είναι από το 2025 που γίνεται παρεμβάση στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ, επιστρατεύτηκε μια φρατιά αναλυτών στα μέσα ενημέρωση για να πει στον κόσμο πόσο σωστή είναι η κυβέρνηση και πόσο τραγικά λάθος κάνουν οι επιχειρητές της και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι. Σε μια διασταλτική, πολύ διασταλτική ερμηνεία, θα μπορούσαμε να πούμε, μετάφραση μάλλον, ότι στην ουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι κάνει, εφόσον εξασφάλισε τον πολύ δικό του άνθρωπο, τον Κυριάκο Πιερακάκη, ως επικεφαλής του Eurogroup, τώρα με αυτή την κίνηση αγοράζει εισιτήριο για τυχόν ρόλο και θέση στα Σαυρόπας. Περί αυτού πρόκειται, αν κατάλαβα σωστά. Έτσι δεν είναι?
5: Τι άλλο συμβαίνει, ναι, δηλαδή, ναι. Πάθαμε όλη παράκληση. Εδώ ναι. Η κυβέρνηση επικαλείται και οι αναλυτές, οι γενικές θεωρητικές οικονομικές απόψεις που, εντάξει, γενικά δεν είναι κακό να αποπληρώνεις τα δάνειά σου νωρίτερα αν μπορείς.
4: Όχι, άμα έχεις λύσει άλλα προβλήματα.
5: Αλλά δηλαδή, αντίστοιχα.
4: Ναι, βέβαια.
5: Ναι, εδώ.
4: Ναι.
5: Προσέξτε τώρα, οι προϋποθέσεις, είπαμε, είναι τα μυαφά απόθεμα, ισχυρή οικονομία, καλή σχέση χρέους προς ΑΕΠ.
4: Ναι.
5: Η ρυθμή ανάπτυξη μπορεί να είναι μεγάλη στην Ελλάδα, αλλά το σημείο κίνησης είναι και πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα άλλα κράτη. Και η όθηση δόθηκε το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν βγήκαμε από τα μνημόνια και ρυθμίσαμε αυτό το μεγάλο χρέος, ένα χρέος γενικά χαμηλότοπο.
4: Ναι.
5: Επίσης πρέπει να πούμε ότι η σχέση χρέους ΑΕΠ επηρεάζεται τον πληθωρισμό. Όσο μεγαλύτερος ο πληθωρισμός, διωγγώνεται το ΑΕΠ λόγω αύξησης των τιμών και μειώνεται ποσοστιαία το χρέος. Αλλά όχι σε πραγματικά θύματα. Να πω κάτι ακόμα γι' αυτό.
4: Ναι, και να κλείσουμε, Γιώργο. Ναι, ναι.
5: Ότι έχει εκτιμαχθεί κατά 29 δισεκατομμύρια ευρώ το ονομαστικό χρέος από το 2026 παρά τις πρόωρες αποπληρωμές τόσων δισεκατομμυρίων. Οπότε όλα αυτά που δεν πάνε στην πραγματική οικονομία, στον κόσμο, στο κοινωνικό κράτος, κράτος πρόνοιας, στην υποστήριξη των αγροτών, των μικρομεσαίων, των συνταξιούχων, των εργαζομένων.
4: Εξηγήσαμε πριν με τα πολύ έτσι συγκροτημένα στοιχεία που μας έδωσες το γιατί συμβαίνει αυτό, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την news ανάλυση, όπως λέμε, για το θέμα. Μοιάζει πολύπλοκο, αλλά στην αναγωγή του είναι απλό τελικός, όπως φαίνεται. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος ο Φλωράτος. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα σε σχέση με αυτό που πουλάει εντός εισαγωγικών η κυβέρνηση, ότι πόσο καλά πάει η οικονομία φαίνεται στο γεγονός ότι αποπληρώνει πρόωρα το δάνειο. Είπαμε γιατί γίνεται, μας τα εξήγησε ο Γιώργος ο Φλωράτος. Λοιπόν, είναι 2:42, είναι 3, πλησιάζει 3:20. Σήμερα είχαμε την πρώτη συνέντευξη που έδωσε στο κόκκινο η Ρένα Ντούρου μετά την εκλογή της στη θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όταν έγινε η επιλογή της συλλογικής ηγεσίας μετά από εκείνη την αχαρακτήριστη πρόταση που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή της Έκτης Έκτου, οπούτε λίγοτε πολύ μας εγκλώβιζε ακόμα περισσότερο στην ασάφεια, αν όχι στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μετακομίσει κάπου αλλού. Ήταν μια επιλογή πάρα πολύ συνειδητή. Δεν ήταν μια επιλογή που κρατούσε ισορροπίες μεταξύ κάποιων κεντρικών μας στελεχών, αναμετάξει βάζετε και μένα, και να πω εδώ ότι είναι μεγάλη τιμή. Γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό στην αριστερά, το να είσαι στα όργανα της αριστεράς. Είναι τιμή πρώτα απ' όλα, δεν σου χρωστάει κανένας. Είναι μια πολιτική επιλογή που μας ξαναπάει στις ιδρυτικές αρχές της αριστεράς που τις ξεχάσαμε. Εξηγούμε τον μεσιανισμό η αριστερά και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Τον πλήρωσε πολύ ακριβά. Και τον πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία και τον πλήρωσαν και οι εργαζόμενοι του και τον πλήρωσε και το κόκκινο και το πλήρωσε αυτό που συζήταγε πριν αγανακτισμένος ο Καψόχας λέγοντας για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, όσον αφορά για το κομμουνιστικό κίνημα, η προσωπολατρία και οι συνέπειές της είχαν τελειώσει, αν θυμάστε, στο συνέδριο, έτσι, του Φεβρουαρίου, το 20ο συνέδριο. Εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχουμε πάει πίσω τα μέλη μας, έχουμε πάει πίσω τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, έχουμε πάει πίσω τους αγώνες και τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες και κάθε λίγο και λιγάκι ανακαλύπτουμε εκείνον τον έναν που θα του αναθέσουμε να εκπροσωπήσει τους αγώνες, να εκπροσωπήσει τις διεκδικήσεις της αριστεράς και να ανταποκριθεί στις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να σας πω και να το ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα στα μέλη μας που ακούνε αυτό το σταθμό και θέλουμε να διευρυνθεί και να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι ακροαματικότητας, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό. Και σε ό,τι με αφορά θα το παλέψω. Διότι τον πληρώσαμε πολύ άσχημα το μηχανισμό. Η συλλογική ηγεσία έρχεται να πει ότι πάνω απ' όλα είναι οι θέσεις, πάνω απ' όλα είναι τα μέλη μας, τα οποία τα ξεχάσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διάφορες ηγεσίες. Προσέξτε, δεν μόνο τελευταία. Θέλετε να σας θυμίσω τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με άλλους. Λοιπόν, άρα, σας λέω κύριε Καψόχα, ότι το βασικό είναι ότι θα ανέβουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη σύνθεση να πρέπει να μας απασχολεί λιγότερο. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί. Έχω μπροστά μου εδώ χαρτιά. Και τι είναι χαρτιά, είναι για να σας τα περάσουν, να δείτε ότι όλο το καλοκαίρι, όταν είπαμε ότι φέτος δεν έχει διακοπές, το εννοούσαμε. Το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρκετά μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν κάναμε διακοπές. Με αποτέλεσμα να έχουμε μία εξωκοινοβουλευτική δράση, κοιτάξτε πόσες σελίδες είναι. Mm. Μετρήστε εδώ για όσους δεν θα μας δουν στο YouTube κτλ. Η δε κοινοβουλευτική δράση και τον Αύγουστο, που είναι κλειστή η Βουλή, έφερε στις πρώτες 10 θέσεις 7 βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι πρέπει αυτή τη στιγμή να εκπροσωπήσουμε και να προστατεύσουμε τον κόσμο της αριστεράς, τους μη έχοντες, τους ευάλωτους, όλους όσους συνθλίβονται από τον οδοστρωτήρα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης, και την ίδια στιγμή να ανατάξουμε την αξιοπιστία της αριστεράς.
4: Λοιπόν, πολλά, με πολλούς αποδέκτες και πολύ ισχυρά τα μηνύματα που εξέπεμψε η Ρένα Δούρου μέσω της συνέντευξής της εδώ στο Κόκκινο, στο Σωτήρη Καψόχο και τον Γιώργο Βούλγαρη. Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
4: Ξεκάθαρα μηνύματα.
3: Ξεκάθαρα μηνύματα, νομίζω, ναι. Πως έβαλε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και σε ό,τι αφορά τη συλλογική ηγεσία για την οποία έχει γίνει αρκετός λόγος. Και για να πούμε λίγο και το παρασκήνιο, αυτό δεν προκύπτει έτσι αυθαίρετα από την κυρία Δούρου. Έγινε μια συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής χθες, στην οποία υπήρξε ένα πολύ θετικό κλίμα και μια πολύ καλή ανταπόκριση στο πώς τελικά λειτουργεί αυτή η συλλογική ηγεσία. Mm-hmm. Και γενικά υπάρχει έτσι μια θετική αίσθηση για το ότι τελευταίο μήνα, τέλος πάντων, υπάρχει έτσι μια λειτουργία η οποία φαίνεται ότι είναι θετική για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που επίσης μαθαίνουμε από στελέχη του κόμματος είναι ότι υπάρχει μια τάση επιστροφής, είχε ξεκινήσει λίγο πριν το καλοκαίρι, αλλά συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται αμύωτη, στελεχών που είχαν φύγει όχι μόνο στις τελευταίες έτσι, δύσκολες φάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Στεφάνο Κασελάκη και μετά με όσα ακολούθησαν, αλλά ακόμα και από την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν φύγει κάποιες στελέχη σε διάφορες διασπάσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση επιστροφής και αυτό είναι πολύ θετικό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα στελέχη του κόμματος. Το μετράνε στα πολιτικά.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον, βεβαίως είναι θετικό και έχει και ενδιαφέρον ότι μιλάμε για στελέχη που είχαν φύγει και πολύ νωρίτερα, έτσι.
3: Ακόμα και την περίοδο της κυβέρνησης μου λένε ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία είχαν φύγει με διασπάσεις, όπως με τη ΛΑΕ, όπως με διάφορες που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι υπάρχει μια. Ένα ανοιχτό αυτή πρώτα απ' όλα για τον ΣΥΡΙΖΑ, τη τάση που τηρεί τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον, και μια τάση ακόμα και επιστροφής κάποιων στελεχών. Εγώ κρατάω και επίσης από την συνέντευξη της κυρίας Δούρου μια αναφορά που έκανε στον σπουδαίο κοινωνιολόγο που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, αναφερόμενη στην. Τις επικείμενες συνεργασίες που εφόσον τελεσφορήσουν. Η κυρία Δούρη είπε ότι αισιοδοξώ, δεν ενθουσιάζομαι εύκολα, δεν απογοητεύομαι εύκολα. Και νομίζω πως αυτό αποτυπώνει και λίγο το πώς αντιλαμβάνονται στο εσωτερικό, στην Κουμουνδούρου, τις εξελίξεις πολιτικές των τελευταίων ημερών.
4: Ναι. Οι οποίες, για να του δώσουμε έτσι ένα τίτλο, να δώσουμε ένα τίτλο στη συζήτηση, φαίνεται ότι τείνουν να γίνουν πιο ευνοϊκές για το ΣΥΡΙΖΑ από ότι το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή είναι αυτό τα πρώτα φαίνεται. Θετικά μηνύματα που έρχονται μετά το ξεκαθάρισμα της κατάστασης με τη νέα συλλογική ηγεσία και την πολιτική και κυρίως την πολιτική απόφαση να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό,
3: αυτό είναι και το βασικό. Το βασικό είναι ότι αυτό έχει πάρει μια ξεκάθαρη, απόφαση,
4: ακριβώς,
3: μια ξεκάθαρη απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, ναι. Ότι παράγει πολιτική, δηλαδή η πρόταση νόμου αυτό το στόχο έχει, πέρα από το προφανές που είναι το μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, είναι και το ζήτημα του ότι δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, παράγει πολιτική, παράγει προτάσεις, όχι μόνο προτάσεις γενικές όπως είπε η κυρία Δούρου, αλλά μια συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ταυτόχρονα θα αναπτύσσει ο ΣΥΡΙΖΑ και την αγωνιστική του έτσι, την φυσιογνωμία, δηλαδή στην ΔΕΘ ένα Σαββατοκύριακο πριν ανέβουν για να γίνει η καθιερωμένη ομιλία και συνέντευξη τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ξεχωριστό μπλοκ στην διαδήλωση που θα γίνει απέναντι στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη, οπότε θα επαναφέρει και την παρουσία του στους αγώνες, στα κινήματα, που και αυτό έχει την δική του σημασία, νομίζω, σε μια στιγμή που συζητάμε πάρα πολύ το τι είναι αριστερά, τι δεν είναι αριστερά, και υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση. Νομίζω πως έχει και μια σημασία να υπάρχει.
4: Πότε είναι η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΘ, Αντώνη?
3: Την άλλη εβδομάδα είναι πότε? Σεπτεμβρίου. 10-11.
4: 10-11, έτσι. Μάλιστα. Δεν θα σε ρωτήσω ποιοι θα είναι, γιατί ακούσαμε και τη Ρένα Δούρου να λέει εδώ στο κόκκινο νωρίτερα, το μεσημεράκι, ότι το πρωί μάλλον, πως δεν μας απασχολεί, όπως είπα, χαρακτηριστικά η σύνθεση. Θέμα είναι οι προτάσεις και το πρόγραμμα.
3: Κοιτάμε τις θέσεις. Προφανώς υπάρχει ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, δεν μπορούμε να πούμε, δεν υπάρχει
4: στο
3: ποιος θα πάει να μιλήσει και ποιος θα πάει να κάνει συνέντευξη τύπου. Αλλά είναι, από ό,τι φαίνεται, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί το ποιοι θα λάβουν.
4: Και θα έχει προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μιλάει αύριο, και αυτό θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον στο πώς για να κάνει κανείς συγκρίσεις, σταθμίσεις και όλα αυτά. Αύριο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι?
3: Αύριο, ναι, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια καινοτομία, θα λέγαμε, για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα προηγηθεί του Πρωθυπουργού αφενός για την ομιλία του. Θα κάνει την ομιλία αύριο και θα παρουσιάσει τις κυβερνητικές θέσεις της Ελλάς. Αλλά την συνέντευξη τύπου θα την κάνει μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
4: Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθεί να. Περικυκλώνει Μητσοτάκη.
3: Περικυκλώνει ακριβώς Μητσοτάκη. Δηλαδή θέλει να έχει αφενός να θέσει την ατζέντα αύριο της συζήτησης. Οπότε ο Μητσοτάκης να αναγκαστεί να απαντήσει και στη δική του
4: παρουσία. Και να απαντήσει μετά με τη σειρά.
3: Και τον τελευταίο λόγο ακριβώς να τον έχει στην συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας, και να δημιουργηθεί έτσι και το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, το οποίο προφανώς το κοιτάνε και τα στελέχη και των δύο πλευρών, ότι κάπως δημιουργεί μια πόλωση λογική.
4: Εντάξει, σαφές, νομίζω σαφέστατο. Σε ευχαριστώ, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη φρικαλέα, και είναι το ελάχιστο που μπορεί να πει κανείς, με Λίνα Βελιμέζη, υπόθεση της Κυψέλης. Φαίνεται ότι εδώ το πράγμα πια ξεπερνά όχι μόνο κάτι φαντασία, έτσι, μάλλον. Ας δούμε τα τελευταία στοιχεία και μετά σχολιάζουμε.
6: Δυστυχώς, Κατερίνα, είναι σοκαριστικά τα στοιχεία που έρχονται στο φως για αυτή την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Για μια οικογένεια που δεν κατέβαλε το αντίτιμο της διαμονής, ούτε ελευθέρωνε το διαμέρισμα. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος κατεψυγμένο σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα έναν 43χρονο, την 38χρονη σύντροφό, έναν 26χρονο και τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 9, 12 και 15 ετών. Από τότε άρχισε να ξετυλίγεται.
4: Η κοπέλα είναι έγκυος επίσης.
6: Ναι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Από τότε άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι αδιανόητων γεγονότων. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν στην ουσία αυτό το κουβάρι. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 43χρονος που συνελήφθη στο διαμέρισμα και εμφανίζεται ως ο πατέρας του νεκρού βρέφους. Βέβαια, περιμένουμε και όλες τις εξετάσεις DNA για να αποκαλύψουν ακριβώς και όλες τις υπάρχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρέθηκαν,
4: αν είναι πραγματικοί
6: ακριβώς,
4: γονείς,
6: που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα. Το βρέφος, σύμφωνα με το 43χρονο που κατέθεσε Γεννήθηκε σε μευτήριο της Αθήνας, αλλά ισχυρίστηκε ότι του έδωσαν άλλο παιδί και όχι το δικό τους, όταν και ότι πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό ισχυρίστηκε ο 43χρονος.
4: Η ιατροδικαστής του βρήκε 10 μαχαιριές.
6: Ακριβώς, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος δεν έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, αλλά αποκάλυψε τουλάχιστον 15 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Η ακριβής ημέρα και ώρα του θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν, καθώς η σωρός του βρέφους είχε παραμείνει στην κατάψυξη και αυτό κάνει δύσκολη αυτή τη διαδικασία. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους αλλά και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων. Όπως είπαμε, η εξέταση DNA αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για να δούμε ακριβώς τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται. Τον Απρίλιο του 2020 είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας έπειτα από καταγγελία γυναίκας από τη Γερμανία. Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει τότε, η γυναίκα είχε γνωρίσει τον 43χρονο μέσω κοινωνικών δικτύων. Στη συνέχεια ανέπτυξαν σχέση. Ενδιαφέρεται να υποστήριξε ότι ταξίδεψε στην Ελλάδα και στη συνέχεια ο 43χρονος την κρατούσε σε διαμέρισμα χωρίς τη θέλησή της, επιχειρώντας να την εξωθήσει. Την εξέδιδε. Ο 43χρονος προφυλακίστηκε για την υπόθεση και αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2020. Να πούμε ότι τώρα σημαντικό σημείο της έρευνας είναι και τα τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο, υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ αναμένονται τώρα το επίκεντρο είναι και στις καταθέσεις που θα πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά και από παιδοψυχιάτρους, παιδοψυχολόγους, προκειμένου να αξιολογηθεί και η κατάστασή τους. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Υπήρχαν καταγγελίες. Φαίνεται ότι πριν από ένα χρόνο είχαν οδηγηθεί στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Τότε φέρεται ο πατέρας να τα είχε πάρει.
4: Τα πήρε χωρίς
6: άδεια. Ακριβώς, χωρίς άδεια, χωρίς την απαραίτητη άδεια.
4: Και από τότε οι υπηρεσίες ουδόλως ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό.
6: Και υπήρξε και ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού ότι υπήρξαν καταγγελίες το 2020 και το 2024 ότι ήταν καταγγελίες για το περιβάλλον της συγκεκριμένης οικογένειας. Δυστυχώς είναι πολλά αποτρόπαια όλα αυτά που...
4: φοβόμαστε ότι είναι υπόθεση μύχου και
6: εμείς
4: πολύ
6: που
4: παραπάνω.
6: Τα μεταδίδουμε δεν
4: χειρότερη.
6: Θέλουμε τόσο... προσπαθούμε όσο μπορούμε να μην δίνουμε και πολλοί πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ...
4: πολύ σοκαριστικές.
6: Ευαίσθητες. Είναι και ευαίσθητες αυτό.
4: Αλλά από την άλλη φαίνεται... Σε ευχαριστώ, Μαλίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι το διατάφτα είναι εκτός όλων των άλλων ότι οι υπηρεσίες γνώριζαν. Και κυρίως η Αναγνωστοπουλού, η βουλεύτρια, η ανεξάρτητη βουλεύτρια της στην Αχαΐα, σε σημερινή της ανάρτηση, γνωστή για τις ευαισθησίες της σε αυτά τα θέματα. Τι κάνετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, καλό μεσημέρι.
7: Καλά, κυρία Κρυβοπούλου, καλό μεσημέρι.
4: Το διατάφτα είναι το πιο εξωφρενικό, ότι οι υπηρεσίες γνώριζαν εδώ και χρόνια τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι και ουδείς ασχολήθηκε.
7: Κυρία Κρυβοπούλου, εδώ τώρα και ως κοινωνία αλλά και ως πολιτικά κόμματα και ως πολίτες βρισκόμαστε αντιμέτωποι εκτός από τη φρίκη, γιατί πρόκειται περί φρίκης, όπως και να την περιγράψουμε, ό,τι και να βγει είναι φρικιαστική υπόθεση, ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κράτος πρόνοιας. Κράτος πρόνοιας σημαίνει ότι το κράτος κεντρικά έχει αποφασίσει να έχει τις δομές και στελεχωμένες που μπορούν να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν σε τέτοιες υποθέσεις. Τώρα εκ των υστέρων ερχόμαστε όλοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να πούμε, να μιλήσουμε για τη φρίκη, να βγαίνουν στις τηλεοράσεις όλες οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που τι κάνουν, γεμίζουν μια κοινωνία σε οργή και με το αυθόρμητο, το θυμικό, φανατική καταδίκη. Δεν είχαμε ποτέ ένα συγκροτημένο κράτος πρόνοιας, ποτέ, δυτικού τύπου, έστω καπιταλιστικής κοινωνίας.
4: Εντάξει, αλλά εδώ έχει ξεπεραστεί κάθε όριο. κυρία Εδώ τώρα, στην Κυψέλη,
7: και αυτά τα 7 χρόνια έχει ξεπεράσει.

0: σε κάποιος, προφανώς ο ίδιος ο κατηγορούμενος.
1: Αυτό προκύπτει μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Ακριβώς. Τα βούτυξε τα παιδιά και φτάνουμε τώρα να μιλάμε για μια ιστορία που έπρεπε να παρέμβει το κράτος, να μην τον έχει αφήσει να έχει καμία επαφή με τα παιδιά και έχουμε τώρα ένα βρέφος, τη φρίκη μπροστά μας. Τι να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα, αν δεν ζητήσουμε, αν δεν διεκδικήσουμε και αν δεν δρομολογήσουμε επιτέλους τον 21ο αιώνα ένα συγκροτημένο κράτος πρόνοιας. Τα ζήσαμε με την υπόθεση Μύχου, τα ζούμε τώρα, τα ζούμε και πόσες ιστορίες, λιγότερης αυτής, λιγότερης φρικιαστικής άποψης, δεν τις παίρνουμε καν είδηση. Άρα λοιπόν οι κλειστές πόρτες των σπιτιών πρέπει να ανοίγουν, μπορούν να ανοίγουν μόνο από το κράτος και από υπηρεσίες στελεχωμένες και βέβαια ειδικές. Σε αυτά ακριβώς τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
0: Νομιστοπούλου. Εγώ, κυρία.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο του 2026 και από 3,1% τον Αύγουστο του 2025. Εκρηκτική άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στη γραμμή Κεραμωτή Θάσος το φετινό Αύγουστο. Πάνω από 615.000 επιβάτες και 161.000 αυτοκίνητα ταξίδευσαν προς το νησί, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετη είναι η εικόνα στη γραμμή Καβάλα Πρίνος, η οποία κατέγραψε πτώση, πέφτοντας στους 46.000 ταξιδιώτες. Πτωτικά κινήθηκε φέτος σε σχέση με το 2025 και η γραμμή από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με την κίνηση να αγγίζει τους 64.000 επιβάτες. Στην Καβάλα θα βρίσκονται αύριο Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κ. Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κ. Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν στις 5 Σεπτεμβρίου τα συνθήκατα της Καβάλας. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Αλέξανδρο Ιωσιφίδη συναντήθηκαν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναβάθμιση του εμπορικού λιμανιού στο βαθύ της Θάσου. Πράσινο φως για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης, ολοκληρώθηκε η αλλαγή χρήσης. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Την Πέμπτη, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, περιοχή Μπουζίνα, το Κέντρο Υγείας και το Δημοτικό Στάδιο, επίσης ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψομα Βασιλάκη.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αύριο Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυστηρά μέτρα για τη μετακίνηση των φιλάθλων από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Θα διατεθούν από 2.000 εισιτήρια για την κάθε ομάδα. Οι φιλάθλοι του Νέστου θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο στη νότια κερκίδα του στάδιου.

0: ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι μεταβλητή έως 3 μποφόρ, στο Θρακικό βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό, κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Auto Center Service Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
12: τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Καβάλα News
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο του 2026 και από 3,1% τον Αύγουστο του 2025. Εκρηκτική άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στη γραμμή Κεραμωτή-Θάσος το φετινό Αύγουστο. Πάνω από 615.000 επιβάτες και 161.000 αυτοκίνητα ταξίδευσαν προς το νησί, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετη είναι η εικόνα στη γραμμή Καβάλα-Πρίνος, η οποία κατέγραψε πτώση, πέφτοντας στους 46.000 ταξιδιώτες. Πτωτικά κινήθηκε φέτος σε σχέση με το 2025 και η γραμμή από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με την κίνηση να αγγίζει τους 64.000 επιβάτες. Στην Καβάλα θα βρίσκονται αύριο Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κ. Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν στις 5 Σεπτεμβρίου τα συνδικάτα της Καβάλας. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Αλέξανδρο Ιωσιφίδη συναντήθηκαν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναβάθμιση του εμπορικού λιμανιού στο βαθύ της Θάσου. Πράσινο φως για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης, ολοκληρώθηκε η αλλαγή χρήσης. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Την Πέμπτη, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, περιοχή Μπουζίνα, το Κέντρο Υγείας και το Δημοτικό Στάδιο, επίσης ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψομα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Αύριο Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Αυστηρά μέτρα για τη μετακίνηση των φιλάθλων από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Θα διατεθούν από 2.000 εισιτήρια για την κάθε ομάδα. Οι φιλάθλοι του Νέστου θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο στη νότια κερκίδα του στάδιου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ στο θρακικό βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάποιες φορές δεν θέλει.

0: θες πολλά, τα θέλεις διπλά.
1: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
1: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
1: Beach Bar και Ρέστοραν Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιmore.com.
8: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
13: από το ePavla Radio,
12: από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλό μήνα, εδώ
2: καλό μήνα!
1: Παναγία μου, θα εκτοξευτούμε.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τον εύχεσαι τον καλό μήνα.
1: Το Σεπτέμβριο, να ήταν Ιούλιος, να το πούμε καλό μήνα έτσι.
2: Το Σεπτέμβριο. Θα πάμε κόντρα σε όλα και θα ευχόμαστε και θα το λέμε και χαρούμενα και δυναμικά.
1: Να σε εδώ να το κάνεις αυτό και τι στον κόσμο.
2: Μόλις το έκανα.
1: Λοιπόν,
2: τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Καλά, μιλάμε τώρα για να το κάνεις συνέχεια, όχι τώρα μόνο.
2: Άμα βρω το κατάλληλο καπάκι, θα το κάνω συνέχεια.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και θέλω να πάρω μια βαθιά ανάσα για να μπορέσω να πω όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Α, είναι αυτή η μέρα. Έτσι,
2: ξεκινάω. Μάλιστα.
1: Ναι, σιγά, σιγά.
2: Λοιπόν,
1: για να περάσει η εκπομπή.
2: Ναι, με τα ονόματα. Θα πιάσει όλοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στους Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία, Διαμαντή, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αρηβοία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Εύτερπος, Ευτέρπη, Θαλή, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρο, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτη, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Μόσχο, Ουράνιο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιο, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλή και Χαρικλία.
1: Τσοτσάκι ήταν, γιατί έκανα μια δουλειά αυτή
2: τα
1: την ώρα.
2: Τα είπα όλα, είδες.
1: Την ώρα που λέγες τα ονόματα, εγώ έκανα δουλειές.
2: Σε είδα, νομίζεις.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για το δύο που τώρα ξεκινάει. Έτσι, με χαρά, κέφι, χορό.
2: Χαρά, τσαχπινιά, τριτιάτικο. Σήμερα ξεκινάει ο καινούριος μήνας.
1: Ξεκινάει το φθινόπωρο.
2: Σταμάτα.
1: Καλό φθινόπωρο.
2: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
1: Καλό φθινόπωρο.
2: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
1: Δεν θέλω. Λοιπόν.
2: Είπε και του έκλεισαν το στόμα.
1: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε τις προάλλες για τις ντομάτες mm-hmm. σε σούπερ μάρκετ που βρήκαμε βελγιόντι για ελληνικές.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Έτσι, και φαντάζεσαι με τι τιμή mm-hmm. κιόλας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες που έψαξα είναι ότι υπάρχει έλλειψη σε μαυρομάτικα φασόλια.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη σε ένα τρίμηνο. Έτσι μου είπανε που ρώτησα.
1: Ήταν οι ίδιοι αυτοί που σου απάντησαν, που σου είπανε ότι είναι καλύτερες ντομάτες του Βελγίου.
0: Ναι.
1: Μην τους εμπιστεύεις και πολύ.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν θεωρώ αξιόπιστη την πηγή σου.
0: Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, ίσως.
1: Εντάξει και.
0: Έτσι στην Ελλάδα.
1: Έτσι νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερο.
0: Έτσι λέει, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Δηλαδή, πραγματικά σε άλλα πράγματα είσαι πολύ έξυπνος.
0: Έλα τώρα.
1: Τώρα τι έπαθες.
0: Έλα τώρα, δεν μπορεί να μην έχεις φασόλια. Μαυρομάτικα, ας πούμε, στο
1: ράφι. Αυτό σου λέω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε. Έχω να σου πω ότι έρχονται βαριές καμπάνες για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ξεκινάνε έτσι καινούργια εξόρμηση, να πούμε, με βαριά χρηματικά πρόστιμα, λουκέτα έως και 20 μήνες, αλλά και αφαίρεση του αφημί για όσους πειράζουν τις ταμιακές μηχανές για να σβήνουν συναλλαγές και τζίρους, για όσους δεν τηρούν βιβλία και για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις. Προσφάτως, μάλιστα, είχαμε και το κλείσιμο 2 καταστημάτων στη Μύκονο, επειδή δεν εξέδιδαν απόδειξη. Εντός των ημερών αναμένεται και η υπουργική απόφαση για να ενεργοποιηθούν οι νέες διατάξεις και με το αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Λοιπόν, βαριά τα πρόστιμα και σε παράξενη εποχή, έτσι.
0: Να σου πω για τα φασόλια που θέλω να σου πω.
1: Έχει καημό, παιδιά. Φέρτε του μερικά μαυρομάτικα,
0: λοιπόν,
1: να ησυχάσουμε.
0: Άκου τώρα να δεις. Όχι, εντάξει, το βρίσκεις, κάπου θα το βρεις. Θέλω να σου πω όμως ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ πάντα πουλούσε και εισαγωγής και ελληνικά, οπότε δεν έχει κάποιο λόγο να κάνει κάποιο κόλπο ειδικό.
1: Λοιπόν, εάν μέσα στις επόμενες εβδομάδες βρεις τα ράφια του φασόλια μαυρομάτικα και είναι σαν να αγοράζεις τρούφα,
0: δεν νομίζω.
1: Μην απορρίσεις.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό, σου λέω, πριν από ένα τρίμηνο, δεν άλλαξαν οι τιμές. Απλά αν υπάρχει έλλειψη. Όταν σου λέει ο άλλος ότι από 22 Αυγούστου τρως από τα έτοιμα, νομίζω ότι κάπου θα χτυπήσει το καμπανάκι.
1: Εγώ ξέρω ότι πετάγονται παραγωγές στα σκουπίδια.
0: Τι
1: το έχουμε δει πολλές φορές
0: αυτό,
1: να συμβαίνει.
0: Αυτό ισχύει.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που να μας βρείτε social media στα προφίλ μας Κόσμας, Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε διάφορα, έχουμε και σαν σήμερα.
1: Αμέ, απολέχει ο Back Chats.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη.
2: 1η Σεπτεμβρίου.
1: Καλό μήνα σε όλους, Ευηβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Επίρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που έριξε στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός τον θωρικτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και έχουμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. 2016, τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου.

0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειτο να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και είναι τα παιδιά μια χαρά ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο, μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι
1: λοιπόν, δύο μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα δύο σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγούνε μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός,
1: ναι,
0: μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν.
0: Πολιτισμός και διάφορα όλα τέτοια.
1: Επειδή έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση λέει δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν καμιά δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου και λες. Δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Καλέ, το παίρνω δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε δύο μάρτυρες και παντρευόμαστε που θέλουμε.
0: Δηλαδή, μετά αμέσως έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Κλεκτόκλεψες, βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουνα.
0: Κοίταξε να δεις, όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους τέλος πάντων τεχνικούς έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες πριν το γάμο τον.
1: Τον επίσημο
0: ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήταν βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήταν μάρτυρας, όποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά είναι.
0: Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα. Ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Πω χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία γιατί δεν φορούσαμε ζώνη και τους λέμε παιδιά βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ τι έχω γέλιο, ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τον
0: είναι
1: Ιούλιο.
0: Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρα την καλή του, πήραν τους κουμπάρους, πήγαν σε ένα εκκλησάκι και παντρευτήκανε.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Έτσι. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος. Γονιός τίποτα, το μάθανε τώρα, τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Όταν χωρίσαμε. Γιατί φαινόντουσαν στα γαρδιά.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά στο τέλος σου μένει το ωραίο, δεν σου μένει, ας πούμε. Δεν είναι κάτι κακό αυτό.
1: Όχι.
0: Έτσι, για κάποιο λόγο που αποφάσισαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές σου έρχεται στο μυαλό και λες δεν φεύγουμε οι δυο μας. Τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δύο φίλους και οι δυο μας. Να μας παντρέψουν να τελειώνουμε.
1: Εσένα να έχω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Κάπου αυτό είναι και το νόημα του γάμου.
0: Και
1: έτσι.
0: Μετά αρχίζουν τόσα τα τραπέζια, τόσο τα έξοδα, τόσο
1: όταν
0: οι γάμοι.
1: Όταν μπλέκονται
0: τα φώτα
1: σόγια...
0: στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία, πόσα πληρώνεις, πόσα πλήρωσε η κουμπάρα.
1: Θες και ερκοτήσεις στην εκκλησία.
0: Άσε μας ρε φίλε, άσε μας το We're oceans apart, even though my tears have dried.

0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τρίτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και μετά που λέγαμε για το value για τις ντομάτες, μετά το διάλειμμα θα σας μιλήσω για το value για τις διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Που κάνουν αυτό το διάστημα εκεί, γιατί οι άνθρωποι, αν δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μεσόγειο, πού θα πάνε, εκεί, στο Βέλγιο. Να γελάσουμε. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο του 2026 και από 3,1% τον Αύγουστο του 2025. Εκρηκτική άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στη γραμμή Κεραμοτή-Θάσος το φετινό Αύγουστο. Πάνω από 615.000 επιβάτες και 161.000 αυτοκίνητα ταξίδευσαν προς το νησί, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετη είναι η εικόνα στη γραμμή Καβάλα-Πρίνος, η οποία κατέγραψε πτώση, πέφτοντας στους 46.000 ταξιδιώτες. Πτωτικά κινήθηκε φέτος σε σχέση με το 2025 και η γραμμή από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με την κίνηση να αγγίζει τους 64.000 επιβάτες. Στην Καβάλα θα βρίσκονται αύριο Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κ. Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κ. Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν στις 5 Σεπτεμβρίου τα συνθήκατα της Καβάλας. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Αλέξανδρο Ιωσήφιδη συναντήθηκαν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναβάθμιση του εμπορικού λιμανιού στο βαθύ της Θάσου. Πράσινο φως για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης, ολοκληρώθηκε η αλλαγή χρήσης. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Την Πέμπτη, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, περιοχή Μπουζίνα, το Κέντρο Υγείας και το Δημοτικό Στάδιο, επίσης ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψομα Βασιλάκη.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Αύριο Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Αυστηρά μέτρα για τη μετακίνηση των φιλάθλων από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Θα διατεθούν από 2.000 εισιτήρια για την κάθε ομάδα. Οι φιλάθλοι του Νέστου θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο στη νότια κερκίδα του στάδιου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, στο Θρακικό Βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.

0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Επιστροφή, δεύτερη ώρα για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη.
2: Βεβαίως, είναι Τρίτη, 1η του μήνα. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Μια επιβαλή κοσμός καταρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Παρεούλα.
1: Έχουμε τους βάλιγους που κάνουν διακοπές.
2: Ναι, κάτι ανέφερες προηγουμένως.
1: Κάνουν διακοπές. Εντάξει, τώρα δεν έχουν και παραλίες εκεί και τέτοια πράγματα, ζέστες.
2: Mm-hmm.
1: Τι θα κάνουνε? Διακοπές σε δεντρόσπιτο, μέσα στο δάσος.
2: Αυτά είναι.
1: Έτσι, δωμάτια με king size κρεβάτια πάνω στα κλαδιά.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι, κι άμα πέσεις...
2: Κάκο του κεφαλιού σου.
1: Ξέρεις που θα βρεθείς. Έτσι, με κάποιο κλαδί...
2: ενδιάμεσα
1: να βρεθείς. Λοιπόν... έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κόνσεπτ εναλλακτικού τουρισμού εκεί στο Βέλγιο, κατασκευάζοντας δεντρόσπιτα μέσα στο δάσος, υπερυψωμένα ξύλινα σπιτάκια που έχουν οροφή από μουσαμά. Έτσι έχουν μια αίσθηση κάπινγκ δηλαδή, χωρίς όμως να στερούνται και τις υπόλοιπες ανέσεις ενός κανονικού δωματίου ξενοδοχείου. Έχουν και μπαλκόνι για όσους θέλουν να κάτσουν. Είναι μια χαρά. Με στο δάσος.
2: Εξαιρετικό το βρίσκω.
1: Εντάξει, θάλασσα δεν έχει βέβαια. Άμμο δεν έχει. Αλλά είναι ξεχωριστές διακοπές. Φαναράκια το βράδυ. Γύρω-γύρω.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω εσύ θα κάνεις τέτοιες διακοπές.
2: Ναι.
1: Τώρα τέτοια εποχή.
2: Ναι, με. Πολύ εύκολα.
1: Δηλαδή θα είχες στερηθεί την θάλασσα, ας πούμε, και τον ήλιο για να είσαι μέσα στη σκιά του δάσους.
2: Γιατί ποτάμι, είναι μεγάλο δάσος. Κάποια λίμνη, κάτι τέτοιο κοντά, ναι.
1: Και παραγγελιά εσύ. Να έχει
2: μα τι να κάνουμε, συγγνώμη. Διακοπές ετοιμάζουμε.
1: Ναι. Θες και λίμνη ή θέλεις και ποτάμι?
2: Κάτι, ή ποτάμι ή λίμνη. Κάτι, ρε παιδί μου, να έχει ένα τρεχούμενο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, επειδή το πήγαμε για καλλιέργειες, γενικά για δάση, για βουνά και τα λοιπά, να σου πω ότι στο Άργος Ορεστικών κάτοικος ανακάλυψε σπάνιο μανιτάρι γίγας βάρους 8 κιλών.
0: 8 κιλά μανιτάρι, τρώγεται αυτό το
1: πράγμα. Μανιτάρι γίγας. Προφανώς. Το βάρος του ξεπερνάει τα 8 κιλά σε δασική έκταση της ενότητας ζώνης Βοή, σε δασική έκταση μάλλον της κοινότητας ζώνης Βοήου. Ο κάτοικος που κατάγεται από εκεί και μένει στο Άργος Ορεστικό είχε πάει για λίγες μέρες στο χωριό μέσα στον Αύγουστο.
0: Έλα ναι, πες το.
1: 8 κιλά και 150 γραμμάρια για την ακρίβεια το βάρος του συγκεκριμένου μανιταριού. Το πήρε και στην πλατεία του χωριού, που το θαύμασαν όλοι. Στα 60 χρόνια του δεν έχει τύχει ποτέ να εντοπίσει άλλο τέτοιο μανιτάρι. Η τοπική ονομασία είναι Πόπορδο. Έτσι το λένε.
0: Έτσι λέγεται αυτό, ειδικό μανιτάρι. Αυτό,
1: η τοπική ονομασία, τώρα η επιστημονική δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι τώρα από ένα τόσο μεγάλο μανιτάρι θα φάει ολόκληρο χωριό.
0: 8 κιλά, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Το έλεος. Μια χαρά, είναι λίγο, μπορεί να μπει και στο Guinness, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν επίσημη καταγραφή από ειδικό, γιατί καταλαβαίνεις αν δεν είναι επίσημη.

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο, πρώτη μέρα σήμερα του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλή λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με πολλά περισσότερα.
0: Μείνετε εδώ.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: το να παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News
13: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
2: Εδώ.
1: Στη θέση μας για λίγο ακόμα, για ένα ημίωρο, το πολύ.
2: Το πολύ.
1: Το πολύ. Κάθε μέρα εδώ είμαστε, 2 ώρες. Δεν
2: να
1: σου φτάνει.
2: Σου πω.
1: Για λέγε.
2: Έχεις δει αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν με μια γυναίκα κυνηγό αλιγατόρων που έπιασε.
1: Τι κάνει, κυνηγό αλιγατόρων,
2: ναι,
1: γυναίκα.
2: Και έπιασε αλιγάτορα 300
1: τώρα.
2: Κιλά.
1: Έλα, μόνη της. Τι λες.
2: Αμέ.
1: Δεν νομίζω, απίστευτο μου φαίνεται.
2: Στο
1: δεν το πιστεύω. Τέλος.
2: Τίφανι Γουίνκε.
1: Ναι, δεν το πιστεύω, τέλος. Έχω το δικαίωμα να μην το πιστεύω, βρε παιδί μου.
2: 4,5 μέτρα ο αλιγάτορας.
1: Απαναγία μου. Ανατριχιάζω.
2: 2 ώρες μαζί του πάλευε για να τον ακινητοποιήσει.
1: Mm-hmm. Τελικά εντάξει, έτσι.
2: Δεν θέλε.
1: Τον ακινητοποίησε.
2: Ναι. Mm.
1: Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου.
2: Τι νόμιζες δηλαδή, ότι υπήρχε
1: τι?
2: Μόνο κροκοδυλάκια.
1: Καλά, αυτός υπήρχε, τώρα πάει, έχει πεθάνει αυτός, έτσι.
2: Mm. Υπάρχουν και γυναίκες.
1: Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φήμες.
2: Πάντως είναι πραγματικά τεράστιος.
1: 300 κιλά δεν είπες. Τι θα ήταν μικροσκοπικός.
2: Είναι τεράστιος.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν το πιστεύω, παιδί μου.
2: Είναι
1: εντάξει.
2: Μια φωτογραφία και τον κρατάνε, φτάνει το μήκος του.
1: Κοίταξε,
2: 6 άτομα.
1: Μπορεί αυτή να είναι αφεντικό. Έτσι, μιας ομάδας που κυνηγάει αλιγάτορες και τους εκμεταλλεύεται εμπορικά. Το δέρμα τους, ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και αυτή να είναι η αρχηγόδρο, παιδί μου, το αφεντικό. Έτσι.
2: Είναι,
1: και να παίρνει τη δόξα πάνω της. Αλλά είμαι σίγουρος ότι.
2: Και αφεντικό να είναι. Δεν φαντάζομαι ότι δεν θα έχει τις γνώσεις και την.
1: Αυτό, οι γνώσεις. Γιατί από μυϊκή δύναμη και όλα τα υπόλοιπα δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν είναι κορκοδυλάκια που έτρεχε μόνο του, ας πούμε.
2: Δεν είναι και αμεληταία
1: ποσότητα.
2: Δηλαδή
1: τα 300 κιλά.
2: Όχι, το σώμα της είναι δεμένο, ρε παιδί μου. Δεν
1: ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Ισορροπία που λένε.
1: Ναι, και από το γραφείο δεν πιάνονται. Όπως και να έχει αλιγάτορες 300 κιλών.
2: Οπότε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσικούλα. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Τι διαβάζεις εκεί, τι έχεις μπροστά σου, για λέγε.
1: Διαβάζω έτσι
0: μια
1: τρελή ιστορία, η οποία αφορά έναν 74χρονο από το Μεξικό. Ένας παππούς λοιπόν, ο οποίος έμενε σε ένα γυροκομείο, κάποια στιγμή βγήκε να πιει κάνα δυο ποτά και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία τον αναζητούσε και η οικογένειά του φυσικά, μέχρι που κάποια στιγμή βρέθηκε ένα πτώμα σε αποσύνθεση ενός άντρα στην ηλικία του παππού. Και η οικογένεια υπέγραψε ότι το αναγνωρίζει ότι είναι ο παππούς της οικογένειας και τον αποτέφρωσε. 2 μήνες μετά όμως, αυτός ο παππούλης βρέθηκε να ζητιανεύει και να περιφέρεται στην πόλη. Οπότε τον πήγαν ξανά στην οικογένεια, η οποία τον είχε θρυνήσει βέβαια. Αλλά για φαντάσου, συγγνώμη λάθος, και όχι τίποτα άλλο.
0: Αλλά αυτό έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει και με διάσημους.
1: Ο άλλος, ο καημένος ανθρωπάκος, ποιος να είναι άραγε. Που και τον αναγνωρίσανε και τον αποτεφρώσανε, κατάλαβες. Ποιος θα τον ψάχνει. Και από την άλλη, έχω κάτι άκρος ενδιαφέρον για διακοσμητικό. Ίσως να το ήθελες και εσύ να το έχεις μες στο σπίτι σου. Πολύτε γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι ρε εσύ, μη μου το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή, καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα. Γιατί να το χαλάσουμε τώρα.
1: Σε φυσικό μέγεθος είναι.
0: Με ρούχα.
1: Γυμνό είπαμε.
0: Αδυνατό να το περάσω στον εγκέφαλο. Με ρούχα.
1: Το γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ σε φυσικό μέγεθος θα τεθεί σε πληστηριασμό και τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν σε μια οργάνωση που στηρίζει τους μετανάστες. Ο οίκος δημοπρασιών Julian's Auctions ανακοίνωσε ότι το ελαφρώς κακόγουστο άγαλμα αναμένεται ότι θα πουληθεί έναντι 10 με 20.000 δολαρίων στη δημοπρασία που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Los Angeles. Είναι εντυπωσιακό, είναι πληθωρικό, είναι μοναδικό.

0: παρεούλα εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Της Τρίτης ήταν η Εύη, ήταν ο Κοσμάς. Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Σε 22 ώρες λοιπόν, παρεούλα, για να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάει το φθινόπωρο. Για να βρούμε πράγματα ανέμελα και αδιάφορα συνήθως με την καθημερινότητα. Έτσι, το κάνουμε αυτό. Το προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Πολλά φιλιά.

0: στοιχεία της Eurostat. Αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο του 2026 και από 3,1% τον Αύγουστο του 2025. Εκρηκτική άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στη γραμμή Κεραμοτή-Θάσος το φετινό Αύγουστο. Πάνω από 615.000 επιβάτες και 161.000 αυτοκίνητα ταξίδευσαν προς το νησί, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετη είναι η εικόνα στη γραμμή Καβάλα-Πρίνος, η οποία κατέγραψε πτώση, πέφτοντας στους 46.000 ταξιδιώτες. Πτωτικά κινήθηκε φέτος σε σχέση με το 2025 και η γραμμή από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με την κίνηση να αγγίζει τους 64.000 επιβάτες. Στην Καβάλα θα βρίσκονται αύριο Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κ. Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν στις 5 Σεπτεμβρίου τα συνθήκατα της Καβάλας. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Αλέξανδρο Ιωσήφιδη συναντήθηκαν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναβάθμιση του εμπορικού λιμανιού στο βαθύ της Θάσου. Πράσινο φως για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης, ολοκληρώθηκε η αλλαγή χρήσης. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Την Πέμπτη, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμυσιανά, στην Ελευθερούπολη, περιοχή Μπουζίνα, το Κέντρο Υγείας και το Δημοτικό Στάδιο, επίσης ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψομα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Αύριο Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυστηρά μέτρα για τη μετακίνηση των φιλάθλων από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Θα διατεθούν από 2.000 εισιτήρια για την κάθε ομάδα. Οι φιλάθλοι του Νέστου θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο στη νότια κερκίδα του στάδιου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι μεταβλητή έως 3 μποφόρ, στο θρακικό βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, και τώρα έτσι που μπήκαμε στο στούντιο πάλι...
2: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Εγώ ποιος είμαι, εσύ ποια είστε? Έχω μια φίλη που σου μοιάζει στο Facebook.
2: Αλήθεια λες, πώς τη λένε?
1: Άννα Κουβαρά.
2: Καμία σχέση.
1: Ναι, ελπίζω. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί.
2: Είμαστε και πάλι μαζί και μάλιστα πρωτομηνιά. Θα πάει σούπερ
1: εσένα. Και δεν είμαστε από αυτούς που λένε και είναι τα χαζά. Καλό χειμώνα, καλά σε Σεπτέμβριο.
2: Πάπα, καλό χειμώνα.
1: Καλό φθινόπωρο και όλα αυτά τα χαζά. Παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, έτσι. Καλή ζωή.
1: Λοιπόν, και καλό μήνα, είπαμε.
2: Βεβαίως.
1: Και τι άλλο, ρε παιδί μου, να καινούργια σεζόν έχουμε.
2: Τι μαναφούκια, και τι δεν έχουμε. Μόνο ασκήσεις γυμναστικής δεν θα πούμε.
1: Και Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο έχουμε.
2: Πάντα.
1: Και Βασιλεία Πέτρου στην ενότητα του περιβάλλοντος ξανά έχουμε.
2: Έτσι.
1: Και τραγουδάρες.
2: Και τραγουδάρες, γιατί όλα τα καλά πράγματα παραμένουν τα ίδια όταν πηγαίνουν καλά.
1: Οκ, πάμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό ναι. με καθιστά από τη μια μεριά πάρα πολύ περήφανο, γιατί αυτή η χώρα όντως παγκοσμίως είναι πανέμορφη.
1: Και το καταλαβαίνω.
0: Από την άλλη μεριά όμως, ξέρεις κάτι, όλη αυτή η προβολή και η έκθεση, με ναι. την καλή έννοια, έτσι, στον κόσμο. Εντάξει ρε παιδί μου,
1: φοβάσαι
0: τώρα
1: τον υπερτουρισμό.
0: Βέβαια. Και να σου πω την αλήθεια και την αμαρτία μου, αν κάποιες άλλες χώρες ήδη έχουν κάνει βήματα για να μειώσουν τον υπερτουρισμό, εδώ ακόμα δεν
1: πού
0: βλέπω.
1: Πού να το κάνουμε εμείς, ναι. το 25% του ΑΕΠ είναι σοβαρά μιλάς.
0: Φυτέψτε και κανένα μαρούλι να βγάλουμε κανένα φράγκο.
1: Έλατε.
0: Όλο από τις ξαπλώστρες. Λοιπόν, είμαι περήφανος γιατί 4 ελληνικές παραλίες φιλενάδα
1: ναι.
0: είναι στις καλύτερες παγκοσμίως, σύμφωνα με το Trip Advisor, γνωστό και πραγματικά έγκυρο, έτσι.
1: Για πες.
0: 3 στην Κρήτη.
1: Καλά τώρα.
0: Και 1 στην Κέρκυρα.
1: Καλά
0: δηλαδή,
1: τώρα.
0: Έχει και από τα 2.
1: Πιάσει και από τα 2.
0: Έτσι. Και από μάνα και από πατέρα, από καταγωγή.
1: Μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, στην παγκόσμια, πρόσεξε, λίστα με τις καλύτερες παραλίες, το Ελαφωνήσι είναι νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Ο Μπάλος στην Κρήτη. Έχεις πάει στον Μπάλο?
1: Αν έχω πάει.
0: Είχες πάει πριν βγάλουν τα Beach Bar με τις
1: κλώσεις? Ναι, ναι.
0: Ξαπλώστερες.
1: Δυστυχώς,
0: ναι. Ή μετά, μπράβο. Και αυτή υπέροχη. Λοιπόν, Ελαφωνήσι, Μπάλος, δεύτερο και τρίτο.
1: Και τρίτο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Στην 11η θέση τα Φαλάσσερνα.
1: Διαμαρτύρομαι.
0: Γιατί?
1: 4 ή 5 έπρεπε να είναι.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Ενώ στη 14η θέση η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα.
1: Εδώ δεν διαμαρτύρομαι πολύ λόγω πάρα πολύ κόσμου. Δηλαδή δεν ξέρω πώς την είδανε. Γιατί αν τη δουν χειμώνα αυτή την παραλία, είναι νούμερο 1 με αστέρι.
0: Η Παλαιοκαστρίτσα. Να. Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Νούμερο 1 παγκοσμίως, μια παραλία στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Η Ίσλα Παθιών, δηλαδή το νησί του πάθους.
1: Τι μου λες, συγκινήθηκα.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Στην ευρωπαϊκή λίστα, αυτό ήταν για την παγκόσμια.
1: Ναι.
0: Με τις 19 κορυφαίες παραλίες στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Την πρώτη θέση κατέλαβε η παραλία Ελαφωνήσι.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη η λιμνοθάλασσα του Μπάλου.
1: Ωραία.
0: Την πέμπτη τα Φαλάσσερνα.
1: Στα έλεγα εγώ.
0: Και στην έβδομη η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας. Δηλαδή 5 στα 10 ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Μάλλον 4 στα 10, εντάξει. Ευρωπαϊκά αυτά.
1: Ευρωπαϊκά.
0: Εμάς μας νοιάζει η Ευρώπη.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, που είναι
1: γιατί
0: και κοντά.
1: Στο κάτω-κάτω όλοι οι Κινέζοι πάνε σαν το ρίδι.
0: Έχουμε
1: μόνο
0: και άλλοι. Και 16η παραλία λέει στην Ευρώπη, η Τσαμπίκα στη Ρόδο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο τα ονόματα που είναι η μισή Τσαμπίκη εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και Τσαμπίκες.
0: Ωραία. Εντάξει. Από παραλίες πάμε καλά.
1: Μην το συζητάς okay. για ότι κάτι άλλο θα μιλήσουμε ή μόνο για τις παραλίες πάμε καλά.
0: Και για τις ξαπλώστες πάμε καλά. Εντάξει.

0: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: πιστεύω ότι συμφωνείς ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Μέσα στην καρδιά μου τον έχω, εξαιρετικός είναι.
0: Έχει πει πράγματα πραγματικά σπουδαία.
1: Εξαιρετικός είναι.
0: Και μιλάμε για τον Ρομπέρτο Μπενίνι, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει και τέλος πάντων είχε μεταωθεί και από τον Νόβε,
1: ναι,
0: στην Ιταλία, είχε πει ορισμένα πράγματα για τον πόλεμο, ρε φιλενάδα. Ανάμεσα σε αυτά,
1: ναι,
0: ήταν και το εξής. Ξέρετε, λέει, τι δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Όταν τα παιδιά παίζουν στο δρόμο και κάποιο τέλος πάντων τραυματιστεί ή γρατσουνιστεί πάνω στο παιχνίδι, όλα σταματάνε και το βοηθάνε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί, λέει, αυτό δεν συμβαίνει και στην πραγματικότητα? Γιατί όταν γίνεται πόλεμος και σκοτώνονται παιδιά δεν σταματάει αμέσως? Έτσι. Λοιπόν, γιατί συνεχίζουν, λέει? Θα έπρεπε να σταματήσουν αμέσως. Είναι δειλία αυτό. Όσοι τέλος πάντων σκοτώνουν παιδιά δεν είναι άντρες. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Όχι απλώς έχει απόλυτο δίκιο, έχει συγκινητικό δίκιο.
0: Έτσι. Και από την άλλη μεριά, σε ένα άλλο απόσπασμα, λέει, ναι, είναι κάτι αβάσταχτο για την ανθρώπινη ψυχή. Δεν ακούνε την κραυγή του πόνου που υψώνεται από παντού. Μια κραυγή πόνου που ανεβαίνει από κάθε γωνιά του κόσμου. Δεν την ακούνε. Είναι ένας πόνος τεράστιος. Κι όμως συνεχίζουν σαν να με συμβαίνει τίποτα.
1: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω.
0: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Υπέροχος άνθρωπος για τα φρικτά πράγματα που γίνονται.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Eastic Ball συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Eastic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.easticballkouros.gr.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό που έφερες,
1: ναι.
0: Και το σκεφτόμουν αυτό καθώς ερχόμουν στο στούντιο, γιατί εγώ πρέπει να ξέρεις ότι εντάξει, δεν, με το αυτοκίνητο δεν πολύ γουστάρω.
1: Χρησιμοποιείς πολύ τα μέσα, ναι.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει δηλαδή το κάνεις.
0: Μ' αρέσει και το έχω συνηθίσει και είναι μια χαρά. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή σας εκλιπαρώ. Μα είναι δυνατόν πλέον να βγαίνεις έξω στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε πόλη. Ρε εσύ, 11 στους 10 είναι κολλημένη με το κινητό της.
1: Κολλημένη με το κινητό και με το bluetooth στο αυτάκι.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω πια ότι η ασθένεια του κινητού έχει αρχίσει και γίνεται πολύ πιο επικίνδυνη. Χτύπα ξύλο και από αυτό το καρκίνο.
1: Είναι σχεδόν επιδημική.
0: Δηλαδή, έλεος δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Έλεος.
1: Σου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ως πεζός να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είτε μιλάνε στο τηλέφωνο είτε ακούνε μουσική, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι περνάνε ενώ είναι κόκκινο για τους πεζούς.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, τρία βασικά πράγματα πρέπει να κάνουμε για να κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη με ασφάλεια ενώ έχουμε ακουστικά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πρώτον, να χρησιμοποιούμε μόνο ένα ακουστικό όταν περπατάμε σε δρόμους με χαμηλό φωτισμό
0: για
1: ή σε περιοχές, γιατί
0: θόρυβο.
1: Έτσι μπορεί το ένα αυτή να σαρώνει το περιβάλλον για θορύβους.
0: Καλό. Πάμε
1: δεύτερον, να κρατάμε την ένταση, είτε μας μιλάνε είτε ακούμε μουσική, σε τέτοια ένταση μάλλον να κρατάμε τον ήχο, ώστε να μπορούμε να ακούμε και γύρω μας. Όχι αυτό που έρχεται τρένο και δεν το καταλαβαίνουμε οι μισοί. Έτσι.
0: Και
1: όταν πλησιάζουμε, αυτό έχει να κάνει περισσότερο για τους πεζούς, σε σημεία που αισθανόμαστε λιγότερο ασφαλείς, ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε ότι βρισκόμαστε σε εγρήγορση στους γύρω μας είναι να βγάζουμε τα ακουστικά τελείως όταν είναι πολύ σκοτεινά, που χρειαζόμαστε την ακοή μας οξυμένη,
0: έτσι.
1: Για να είμαστε ασφαλείς και όταν περπατάμε, όχι μόνο μέσα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνείτε?
0: Συμφωνώ, παιδιά, ακούσατε. Όταν ακούτε δύο στην τιμή του ενός εκτός σπιτιού, γραφείου ή δεν ξέρω τι άλλο, καλό είναι.
1: Χαμηλά, πιο χαμηλά.
0: Ναι. Άλλωστε, ακούγομαι και πιο, και πιο σεξι, όπως λέει
1: ο διευθυντής. Σεξι ακούγεσαι όπως και να.
0: Ναι, ο διευθυντής παραγωγής.
1: Αλλή σε εμάς.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, χαίρετε. Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, σε ηλικία 49 ετών πέθανε η Άι, μια θηλυκή χιμπαρτζής με εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες, η οποία μπορούσε να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινέζικους χαρακτήρες, καθώς και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου όπως γνωστοποίησαν οι Ιάπωνες επιστήμονες. Η Άι, το όνομα της οποίας σημαίνει αγάπη στα Ιαπωνικά, συμμετείχε επί δεκαετίες σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη. Οι μελέτες αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της κατανόησης της νοημοσύνης των πρωτευόντων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιώτο. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το πρωτεύον θηλαστικό απεβίωσε εξαιτίας οργανικής ανεπάρκειας και προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την προχωρημένη ηλικία του. Η Άι μπορούσε επίσης να διακρίνει τους αραβικούς αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και 11 διαφορετικά χρώματα, όπως δήλωσε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, ο οποίος συνεργαζόταν μαζί της από το 2014. Οι γνωστικές της δεξιότητες αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων και μελέτες στο περιοδικό Nature, ενώ σε μέσα ενημέρωσης της αποδόθηκε το προσωνύμιο Ιδιοφυΐα. Η θηλυκή χιμπατζής, καταγόμενη από τη Δυτική Αφρική, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο το 1977. Το 2000 γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι ικανότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ερευνητών σε μελέτες που αφορούσαν τη μεταβίβαση γνώσης από γονείς σε παιδιά, σύμφωνα με το Kyoto News. Το κέντρο τονίζει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την Άι συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πειραματικού πλαισίου για τη μελέτη της νοημοσύνης των χιμπατζίδων, προσφέροντας ουσιαστική βάση για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου νου, επισημένοντας παράλληλα ότι η Άι επέδειξε έντονη περιέργεια και ενεργό συμμετοχή στις μελέτες. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.
1: Μάλιστα, είδες ρε παιδί μου τι χρωστάμε σε αυτή τη φύση που δεν τη σεβόμαστε.
0: Ναι.
1: Thank you, Βασιλεία.
0: Ευχαριστώ.

0: Vision.
1: Λοιπόν, εσύ που τέλος πάντων ξέρεις τα πολλά και το εννοώ αυτό και για τη μόδα.
0: Με πιάσες τρελά, διάβαστη, έχω μεγαλώσει.
1: Παιδί
0: έτσι.
1: Μου, το cut out το ξέρεις.
0: Πρόσεξε.
1: Σιλβουπλέ, cut out. Βουβουλέ, cut out.
0: Ναι.
1: Βουκονέ, μάλλον, συγγνώμη.
0: Ναι. Oui, ναι. Αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω. Μου φαινόταν συνέχεια ότι λέει κουτίε.
1: Κουτίε.
0: Και λέω, τι σχέση καμία έχει με σχέση. Την υψηλή μόδα η Μπέλα Χαντίντ.
1: Άντε, μπράβο. με τα χαμηλά οπίσθια.
0: Μετά κατάλαβα με τα οπίσθια. Σωστή θέση είναι, άλλα είναι χαμηλά.
1: Έτσι, λοιπόν, πήγε σε μία εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε ένα πάρτι τέλος πάντων.
0: Mm.
1: Φιλικό δείπνο μάλλον, που γίνανε και πολλά παιχνίδια εκεί και τα λοιπά.
0: Τα φαντάζομαι τα παιχνίδια.
1: Okay. Και εμφανίστηκε και λανσάρισε το cut out. Τι είναι, ναι, το cut out? Ένα φόρμα το οποίο έχει μόνο μπρος.
0: Μόνο μπρος.
1: Για να λέμε
0: έτσι,
1: την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Έχει μόνο μπρος.
0: Ναι.
1: Πίσω.
0: Το κόψανε.
1: Βλέπετε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ πολύ.
0: Αδιανόητο.
1: Λοιπόν, και έχει γίνει το σούσουρο. Μέχρι που τη είπαν, ρε παιδιά, αυτή μπέρδεψε το φόρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Έβαλε τον μπρος πίσω.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: είναι αυτό που μου είπες, τι είναι το cut out σε άλλη.
1: Λοιπόν,
0: ιστορία.
1: Το cut out είναι μόδα κατά Μπέλα Χαντίντ.
0: Έτσι.
1: Η οποία τέλος πάντων λασάρει το φόρεμα μόνο μπρος.
0: Μπράβο.
1: Το πίσω το βλέπετε. Λοιπόν, το cut out στην τεχνολογία των αυτοκινήτων,
0: ναι,
1: και ιδιαίτερα στην τεχνολογία των αυτοκινήτων του WRC,
0: ναι,
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ήταν ένας κόφτης για τους κινητήρες turbo που είχαν τα αμάξια, που όταν ανέβαινε η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από το
0: επιτρεπόμενο όριο,
1: έπεφτε ο κόφτης, μπαμ, και την επανέφερε στα επίπεδα που έπρεπε να λειτουργεί.
0: Στους αυτός κυρίους του πάρτι,
1: ναι,
0: τι κόψαν ακριβώς?
1: Κόφτης είναι κι αυτός, γιατί άμα βλέπεις αυτό το πράγμα, έτσι, έρχεται το cut out, καπ, σου λέει πίσω. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Μπέλα.
1: Θα κυκλοφορούμε με τα χέρια στις τσέπες, δεν γίνεται.
0: Μπράβο της.
1: Μπράβο της.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο του 2026 και από 3,1% τον Αύγουστο.

0: 25 και η γραμμή από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με την κίνηση να αγγίζει τους 64.000 επιβάτες. Στην Καβάλα θα βρίσκονται αύριο Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κ. Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν στις 5 Σεπτεμβρίου τα συνθήκατα της Καβάλας. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Αλέξανδρο Ιωσήφιδη συναντήθηκαν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναβάθμιση του εμπορικού λιμανιού στο βαθύ της Θάσου. Πράσινο φως για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης, ολοκληρώθηκε η αλλαγή χρήσης. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Την Πέμπτη, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, περιοχή Μπουζίνα, το Κέντρο Υγείας και το Δημοτικό Στάδιο, επίσης ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψομα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Αύριο Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυστηρά μέτρα για τη μετακίνηση των φιλάθλων από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Θα διατεθούν από 2.000 εισιτήρια για την κάθε ομάδα. Οι φιλάθλοι του Νέστου θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο στη νότια κερκίδα του στάδιου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή έως 3 από φως, στο Θρακικό Βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται

0: Η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Εδώ είμαστε και πάλι η δεύτερη ώρα για σήμερα, Τρίτη, φίλες και φίλοι. Το 2 στην τιμή του 1 συνεχίζει. Παρέα πάντα η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρους, όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Έλα, ήρθε ώρα τώρα να μας θυμίσεις κάτι ωραίο.
1: Ναι. Θα σας θυμίσω λοιπόν ότι 1η του μηνός, όπως 1η Σεπτεμβρίου του 1984, μετά από 25 χρόνια καριέρας με τον Άικ Τάρνερ και αφού χώρισε μαζί του, η
0: Τίνα
1: Τάρνερ,
0: Θέα,
1: κατέκτησε το πρώτο σόλο νούμερο 1 στη ΣΥΠΑ με το τραγούδι What's Love Got To Do With It, το οποίο είναι, δεν το συζητώ.
0: Κομματάρα.
1: Αυτό το τραγούδι ενέπνευσε και τον τίτλο της βιογραφικής ταινίας του 1993 με την Άντζελα Μπάσετ, η οποία ήταν και υποψήφια για Όσκαρ.
0: Μάλιστα. Φοβερή ταινία.
1: Φοβερή ταινία,
0: φοβερό
1: πραγματικά.
0: Κομμάτι, πραγματικά.
1: Εξαιρετικά.
0: Και αγαπάμε Τίνα πάρα πολύ.
1: Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Και για τη ζωή της, όχι μόνο για τη μουσική της.

0: Λοιπόν, εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα κατηγοράσω ότι τέλος πάντων μανουφικίζω.
1: Όχι, δεν σε κατηγορώ.
0: Τα έχεις και εσύ όμως τα δικά σου.
1: Έχω.
0: Αν και δεν είναι μαναφούκι, μ' αρέσει αυτό που.
1: Ναι. Είναι ένα ζευγάρι που εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι. Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ. Και είναι και πολύ χαμηλών τόνων και πολύ ισορροπημένα παιδιά.
0: Ναι. Και σαν και εμένα.
1: Ναι, και χαμηλών τόνων και ισορροπημένο παιδί πάνω απ' όλα. Σε μία συνέντευξή της λοιπόν στην Daily Mirror, η Ζεντάγια, επειδή ρωτήθηκε πώς είναι να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, γιατί παίζουν μαζί στις ταινίες του Spider-Man,
0: okay.
1: Είπε, τι να σας πω, είναι εξαιρετικά, εγώ αισθάνομαι πολύ ασφαλής, είναι πολύ ευγενικός με όλους. Και μάλιστα, για να σου πω και λίγο το μαναφούκι, είπαν ότι μάλλον αυτό είναι σπόντα για τους υπόλοιπους, ότι δεν το κάνουν.
0: Ναι, κάτι που δεν γίνεται με.
1: Έτσι. Okay. Και είπε και κάτι πολύ όριμο, θεωρώ, για την ηλικία της, ότι ξέρουμε ότι είμαστε διάσημοι και δεν μπορούμε να προστατευτούμε πάντα, θα μας βλέπουν, αλλά ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε ιδιωτικό,
0: ναι,
1: το κρατάμε.
0: Okay.
1: Καμπανάκι. Ναι. Άμα θες να κρυφτείς,
0: ναι,
1: μπορείς.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι.
0: Το ίδιο κάνω κι εγώ.
1: Μα το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Όχι από τους
1: παπαράτσι. Από πού?
0: Από τα call centers. Όχι τα call girls.
1: Όχι τα centers.
0: Έτσι, μπράβο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News στους 102,8.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και ανατριχιαστικό είναι.
0: Και το φέρνουμε στην εκπομπή όπως και άλλα παρόμοια, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση αυτά τα πράγματα να τα βγάζουμε στον αέρα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κούκλες που, του σεξ που μοιάζουν με παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά μια επίσημη έρευνα για τον κινέζικο λιανοπολιτή Shane, μετά από αναφορές για πολλαπλές παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με τον Guardian, λοιπόν, και όχι με κανένα άλλο ταμπλόιντ,
1: έτσι,
0: η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει αρχικά στην πώληση παρανόμων προϊόντων από την Shane, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα.
1: Μου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο, έτσι.
0: Η έρευνα στοχεύει να εντοπίσει τις αδυναμίες του συστήματος και να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών. Το λέμε, σημειώστε το όσοι έχετε παιδιά. Εντάξει.
1: Εντάξει.

0: τι μας έχει σήμερα, για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα Τρίτη η μουσική ενότητα μιλάει για ντουέτα.
0: Ναι, όπως κάθε Τρίτη.
1: Εντάξει. Και είναι ένα ντουέτα το οποίο εγώ, ας πούμε, προσωπικά το έχω λατρέψει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το έχω λατρέψει για όλα του. Και για αυτούς που συμμετέχουν και για τη μουσική του και για τα πάντα όλα. Easy Lover.
0: Μια χαρά.
1: Philip Bailey, Phil Collins, 1984, και ποιος δεν το έχει, τέλος πάντων, αυτό. Ο Phil Bailey ήταν πολλά πολλά χρόνια μέλος των Earth, Wind and Fire.
0: Συγκροτηματάρα.
1: Τώρα τι να συζητάμε. Και βεβαίως ξέρετε ότι ο Phil Collins ξεκίνησε από τους Genesis, άλλο τεράστιο γκρουπ. Συνεργάστηκαν για αυτό το pop της δεκαετίας του 80 από το άλμπουμ του Philip Bailey Chinese Wall.
0: Ναι.
1: Αν και το κομμάτι ήταν μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία του Bailey, ο Collins σημείωσε ξανά επιτυχία την επόμενη χρονιά με το Separate Lives, το ντουέτο που έκανε με τη Marilyn Martin. Για τον Collins αυτό το ντουέτο δεν ήταν hit.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν για τον άλλον.
0: Όπως και να είναι, είναι για την
1: κομματάρα.
0: Εποχή.

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ με το που τελειώνει η εκπομπή δεν πρόκειται να ξανά.
1: Ζούμε σε επιθετικό περιβάλλον.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό ας πούμε το
1: bullying πραγματικά.
0: Που υφίσταμε από την ομάδα παραγωγής.
1: Ναι, ναι, όλοι γελάνε.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Εντάξει, μαζί σου.
0: Βρες άλλον παρτενέρ.
1: Α, παπά, άλλο ναι. Παραγωγό.
0: Ναι. Α, παίζει και αυτό. Ναι, εντάξει, το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως μόνο.
0: Ναι. Mm. Θα δείξει, αύριο θα δείξει.
1: Όχι, όχι.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας.
1: Και μαζί μας.
0: Η Βασιλεία Πέτρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απ' τι νόμιζες.
1: Στη γωνία ο Γεωργακόπουλος.
0: Λοιπόν. Όχι, οκ, okay, δικό μας παιδί.
1: Δικό μας, κατά δικό μας.
0: Λοιπόν, Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και στο τρολάρισμα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο του 2026 και από 3,1% τον Αύγουστο του 2025. Εκρηκτική άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στη γραμμή Κεραμωτή-Θάσος το φετινό Αύγουστο. Πάνω από 615.000 επιβάτες και 161.000 αυτοκίνητα ταξίδευσαν προς το νησί, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετη είναι η εικόνα στη γραμμή Καβάλα-Πρίνος, η οποία κατέγραψε πτώση, πέφτοντας στους 46.000 ταξιδιώτες. Πτωτικά κινήθηκε φέτος σε σχέση με το 2025 και η γραμμή από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα

0: μόνος του. Στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν στις 5 Σεπτεμβρίου τα συνθήκατα της Καβάλας. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο. Με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Αλέξανδρο Ιωσήφιδη συναντήθηκαν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναβάθμιση του εμπορικού λιμανιού στο βαθύ της θάσου. Πράσινο φως για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης, ολοκληρώθηκε η αλλαγή χρήσης. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Την Πέμπτη, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμυσιανά, στην Ελευθερούπολη, περιοχή Μπουζίνα, το Κέντρο Υγείας και το Δημοτικό Στάδιο, επίσης ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψομα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Αύριο Τετάρτη, η ιστορική αναμέτρηση του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυστηρά μέτρα για τη μετακίνηση των φιλάθλων από την αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Θα διατεθούν από 2.000 εισιτήρια για την κάθε ομάδα. Οι φιλάθλοι του ΝΕΣ του θα εισέλθουν από την κεντρική θύρα και θα καταλάβουν τις θέσεις στη βόρεια στεγασμένη κερκίδα. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα περάσουν από τη θύρα 2 πίσω από το πέταλο στη νότια κερκίδα του στάδιου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή έως 3 από φως, στο θρακικό βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν

0: είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
3: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λυδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδεία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσεις τάσης εργασίας μίας ώρας σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30.

0: του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε κοκκινόχωμα και αμυσιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο κέντρο υγείας και στο δημοτικό στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Είχε ζέστη, έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
3: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
2: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
4: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
6: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιmore.com.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show, the summer edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε, θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
11: Hi,
5: what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show with Tom Yanni Bozica.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδεία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσεις τάσης εργασίας μίας ώρας σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.

0: Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
1: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
0: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
1: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίω.
0: Auto Center Service.
1: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
0: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίω. Τηλέφωνο 2510 326 671.
1: Auto Center Service.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-pavla radio.
5: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Hey, it's Bruno Mars.
5: Εδώ τα ακούς

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους. It's

0: it's Rivo. And you're listening to my new single Forever Till the End with Close.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
16: Hi, this is Ariana Grande.
17: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
18: What's up, guys? I'm Alex.
19: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
20: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
21: It's Ozier.
22: It's Ozier.
23: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
24: John Boudzikas.
25: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
26: New Music Show, the Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κομπή του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά, γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδεία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσεις τάσης εργασίας μίας ώρας σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.

0: αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

εδώ στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Να νοσταλγούμε το καλοκαίρι και αυτό που μας προσφέρει συνήθως, εκτός από τη ζέστη. Μας κάνει λίγο να ταξιδεύουμε αλλού. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Το καλοκαίρι φεύγει, αυτό είναι το σίγουρο. Και η ΑΧΑ είναι εδώ με ένα παλιότερο που ακούγαμε και μας έλεγαν αυτό ακριβώς. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: qu'est-ce que tu veux? Je sais pas rien. C'est pas le bon moment, mais bon. Il faut que je...
1: Είναι αυτό που με απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια που το διαβάζω. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση αυτό που διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι μία 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, όχι για βιασμό, για απόπειρα βιασμού. Αυτό δεν ξέρω πώς αποδεικνύεται ακριβώς, αν δεν υπάρχουν κάμερες, αν δεν υπάρχουν 2-3 αυτόπτες μάρτυρες. Δεν ξέρω πώς αποδεικνύεται. Ο εργοδότης πάντως, ο καταγγελόμενος, λέει ότι ό,τι έγινε, έγινε με τη συνένεση και το παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι... Όχι ότι πήγε να βιάσει βέβαια. Δεν ξέρω πώς αποδεικνύονται αυτά. Δεν έχει λυθεί ακόμα. Αυτή η ερώτηση δεν έχει απαντηθεί. Πώς αποδεικνύεις, αν δεν υπάρχουν κάμερες, την απόπειρα βιασμού.

περισσότερες φορές κάτι τέτοιο συμβαίνει μέσα σε έναν χώρο που είναι δύο. Γι' αυτό αναρωτιέμαι.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

που κρατούν λίγο ακόμα καλοκαίρι, εκτός από τις θερμοκρασίες, βοηθάν και οι μουσικές που ακούμε. Δεύτερο ημίωρο, καλώς ορίσατε, καινούργοι στην παρέα μας. Καλές διακοπές, αυτούς τους ελάχιστους ίσως που κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Αυτές τις μέρες ο Κοσμάς Καταρμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα, θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Έτσι ξεκινήσαμε, με καλοκαιρινούς ήχους και ρυθμούς και έτσι συνεχίζουμε.

μας θυμήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες και τι θυμηθήκαμε κι εμείς. Starlight, Madonna. Και διαβάζω εδώ για τη Σιγκαπούρη, η οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει την δημογραφική κρίση, το πρόβλημα το δημογραφικό που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες, οι δυτικές τουλάχιστον. Λοιπόν, στη Σιγκαπούρη αυτή τη στιγμή προσφέρουν σε οικογένειες 55.000 δολάρια για κάθε νέο παιδί. Ναι, αυτό ακριβώς που ακούσατε. Βέβαια δεν ξέρουμε και το κόστος ζωής στη Σιγκαπούρη ακριβώς, εγώ δεν το ξέρω. Αν ξέρει κάποιος από εσάς, αν είναι πιο ακριβή η ζωή, δεν ξέρω. Το 2030 λέει το 1/4 των κατοίκων στη Σιγκαπούρη θα είναι πάνω από 65 έτη. Δεν είναι καλό αυτό και αν μετρήσουμε και τη χώρα μας, μάλλον κάπου εκεί είμαστε κι εμείς. Δείκτης των παιδιών, έτσι όπως τα μετράνε συνήθως, ο δείκτης γνωριμότητας έπεσε στο ιστορικό χαμηλό των 0,87 παιδιών στη Σιγκαπούρη όλα αυτά.

σε λίγο κλείνω την πρώτη ώρα για σήμερα εδώ. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και διάφορα άλλα και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Και για σήμερα να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, εδώ είμαι, να μιλήσουμε, να τα πούμε και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα. Μου έχετε πει και χρόνια πολλά, αλλά δεν γιόρταζα τις προηγούμενες μέρες που γιόρταζε ο Κοσμάς. Γιορτάζω 1η Νοέμβρη. Ευχαριστώ πάντως για τις ευχές. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ. Για άλλη μία ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδεία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσεις τάσης εργασίας μίας ώρας σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση.

Γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εδώ στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Με μουσικές όμως που μας ταξιδεύουν ακόμα και μας κρατάνε λίγο περισσότερο το καλοκαίρι εδώ, στα πόδια μας και στα αυτιά μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί με καινούργια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται από Μορτσίμπα. Μείνε εδώ, θα περάσει καλά. And we are...

Εκεί στην εστίαση κάτι δεν πάει καλά. Όχι στη χώρα μας μόνο, αλλά και στο εξωτερικό. Τουρίστρια από τη Βραζιλία ανακάλυψε γραπτό μήνυμα στην απόδειξή της που έγραφε να φτύσουν και να κάψουν την ομελέτα της σε εστιατόριο στην Ιταλία. Ο σερβιτόρος 17 ετών παραδέχτηκε ότι το μήνυμα ήταν αστείο μεταξύ του ιδίου και του σεφ και ζήτησε συγγνώμη. Εγώ να σας πω ότι μου έχει τύχει να δω να φτύνουν σε πίτσα που είναι να παραδώσουν σε σπίτι. Αειδιαστικό τελείως. Δεν είναι καλύτερα να μάθεις να μαγειρεύεις

Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Σε λίγο και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

απαντήσει. Ένα Σπάιρο που με μάγεψε μέσα στο χειμώνα με το Die on this Hill. Τώρα εδώ με το πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα, το Material Lover. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτές τις μέρες.

Good Job Nicky και Questions. Διάβαζα μια συνέντευξή του τελευταία και έλεγε ότι σκέφτεται να φύγει από τη χώρα, να βρει την τύχη του εκτός χώρας. Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό, αλλά ναι, παρόλο που και εμένα δεν μ' αρέσει να φύγω από τη χώρα μου και να δουλεύω κάπου εκτός, θα του έλεγα να φύγει, να φτιάξει ωραίες μουσικές, γιατί έχει ταλέντο, αν ακούει κάποιος δικός του δηλαδή, αυτή την ώρα. Και έτσι κι αλλιώς τις μουσικές του θα τις ακούμε, γιατί θα φτάνουν μέχρι εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και τσαλαβουτούσε μαζί σας στις μουσικές, παλιά και καινούργια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδεία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούπουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούπουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσσει τάσει εργασία μία ώρα σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρ ασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσεις τάσης εργασίας μία ώρα σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρ ασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show, the summer edition.

ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

0: ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η συνεχόμενη χρονιά. Το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: I heard you leaving our apartment ready for the sunset. Thought I wouldn't know.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Βίγκας, ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κομπή του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά, γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις πρώτες